0: Έτρεξε.
1: Πολύ.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του.

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ράδιο.
2: Τοπ στους 98, ράδιο, Ρούμελι Νιούς.

0: σηκώσει τώρα. Δεν θέλει.
1: Να το σηκώσει κάποιο. Δεν σηκώνει μόνο του.
0: Δεν θέλει.
2: Εγώ βέβαια εντάξει, προτιμώ να ακούω του άλλου.
1: Σηκωσάκι.
0: Ναι, αλλά θέλουμε και εμεί να ακούσουμε εσένα. Δεν θα πα.
1: Παλτό, ρε. Δώσε μα ένα παλτό.
3: Σάκι, σάκι. Σάκι, σάκι, σάκι.
1: Άρα είσαι υπερβολικά, ρε Σάκι. Υπερβολικά, ρε.
2: Ακούγομαι εκεί. Γιατί σα ακούγεστε εδώ. Ωραία. Φίλοι μου, Σπουλάκη, Παπαδόπουλο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Αυτό είναι.

τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι.

αρχίζει και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρνου. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έξω.

0: Πώς ακόμαστε στο ίδιο. Είναι μεγάλο μου πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε γενικά. Είστε εδώ.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο μαγικό, ζούσαν, λένε, οι αγάπες που δεν είχαν τέλειωμο. Τους γερόντουσαν οι νύχτες, τα ρολόγια δίχως δείκτες, δεν μπορούσαν να δείξουν στην αγάπη τέλειωμο. Δεν μπορούσαν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 5 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν, να είστε καλά όλοι.

0: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ραδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελ.
4: Για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελλάδα Sports 94.

ανακάλυψε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα, σάρι. Καραμαλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες, όπως τα έφτιαχνε το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρί Μπογιάς στο Αγιάς της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα λοιπόν στη Δράμα, με την επωνυμία Σάρι, μια υπερσύγχρονη μονάδα που έχει γίνει από την πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρίμπογια, η οποία συνεχίζει αυτή την καταπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας, Σάρι. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και στις πιο εξεζητημένες για γκουρμέ μερακλίδες, όπως η γαλοπούλα με μαύρη τρούφα και το κοτόπουλο με πορτσίνι. Αλλά και 10 μοναδικές σαλάτες, όπως η σαλάτα του Κέσαρα με φιλέτο γαλοπούλας και η ρώσικη σαλάτα του Τσάρου. Σάρι λοιπόν, με σχεδόν 1,5 αιώνα παράδοση στην παρασκευή αλαντικών, η γεύση συναντάει πραγματικά την ιστορία. Κάντε λοιπόν τώρα κάτι πολύ απλό, όλοι εσείς που μας ακούτε σήμερα το πρωί, τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Πληκτρολογήστε στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Είτε ελληνικά είτε λατινικά, όπως θέλετε. Σάρι. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια τέλειωτη ποικιλία αλαντικών, αλλά και εκεί θα δείτε την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Σαρίμπογια, που παράγει τα αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Θα μάθετε και ιστορία. Σάρι λοιπόν σε επιλεγμένα καταστήματα ντελικατέσεν και σε παντοπολία με 4 γράμματα, είπαμε σάρι. Θα μπείτε σε έναν μαγικό κόσμο γεύσεων που δεν τον φαντάζεστε, στον κόσμο των αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια.

0: στοιχειρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε το πρωί από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα υπερασπίζεται στο πεδίο τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συνεχίζει να αυξάνει την ισχύ της και έχει προχωρήσει όλες τις διπλωματικές κινήσεις. Ήδη μάλιστα έχει αποσταλεί στην Τουρκία ρηματική διακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα. Οι προκλήσεις όμως από την Άγκυρα δεν έχουν τέλος. Το πρωί τουρκικό ντρόουν παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο βόρεια της Αμοθράκης, αλλά αναχαιτίστηκε από δύο ελληνικά F-16.
1: Νέα πρόκληση της Τουρκίας με ντρόουν τύπου Ακιντζή, το οποίο στο διάστημα 8 με 9 το πρωί παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο βόρεια της Αμοθράκης. Άμεση ήταν η απάντηση της πολεμικής αεροπορίας με δύο οπλισμένα F-16 που προχώρησαν στην αναχέτησή του.
2: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του για την τουρκική προκλητικότητα αλλά και για τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Άγκυρα στην άτυπη σύνοδο της Ιρλανδίας, διεθνοποιώντας ουσιαστικά την τουρκική παραβατικότητα. Η Μαρία Τσιλινίκου έχει όλες τις πληροφορίες.
3: Σταύρο, επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, θα ενημερώσει αρμοδίως τους ομολόγους του στην Ιρλανδία την Τρίτη και την Τετάρτη για τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας. Οι προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας βρίσκονται στο μικροσκόπιο της και της Κομισιόν παρακολουθούν στενά τις τελευταίες.
4: Θα αναφερθούμε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, ολιγοντοί στα ελληνοτουρκικά και όλα όσα γίνανε αυτό το καλοκαίρι με τα θαλάσσια πάρκα. Αλλά πριν πάμε εκεί, βάλε λίγο ΕΡΤ.
5: Εγώ ψηφίζω, είμαι στην Αμαλιάδα, ας πούμε. Και έχω φύγει, έχω πάει φοιτητή στο εξωτερικό. Θα ψηφίσω επιστολικά για βουλευτή Ηλίας.
6: Όχι. Όπως έγινε και το 2023, οι συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό θα ψηφίσουν το ψηφοδέλτιο συμβολικά επικρατείας. Θα ψηφίσουν μόνο κόμμα επί της ουσίας. Εκεί είχαμε την πρόταση, και η οποία ψηφίστηκε αλλά θα ισχύσει πλέον μετά από 18 μήνες από τις εκλογές, να υπάρχει μια ξεχωριστή τριεδρική περιφέρεια του εξωτερικού, η οποία θα μπορούν οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό να ψηφίσουν, να επιλέξουν και τον βουλευτή που θα αντιπροσωπευτεί.
7: Αλλά αυτό δεν ισχύει από αυτές τις εκλογές.
6: Αυτό δεν ισχύει από αυτές τις εκλογές. Έχει την ειδική ρήτρα που ήθελε 200 ψήφους για να ισχύσει άμεσα, δεν συγκεντρώθηκε αυτός ο αριθμός. Άρα θα ισχύσει στις εξωτερικό 18 μήνες. Στο εσωτερικό κανονικά, χωρίς επιστολική ψήφου.
5: Δεν μπορώ επιστολική.
6: Γι' αυτό ήταν και μία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας συνταγματική αναθεώρηση, να μπορέσουμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα ώστε να επιτραπεί η επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές για όσους ζουν στο εσωτερικό.
7: Και γι' αυτό θέλει 200.
6: Αυτό δεν θέλει 200, όταν θα έρθει η ώρα. Είναι η διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος, η οποία έχει την ειδική διαδικασία.
7: Μάλιστα, είναι στην αναθεώρηση.
6: Με τις δύο βουλές, αυτή που βρίσκεται τώρα, που θα γίνει η ψηφοφορία τις επόμενες μέρες, η δεύτερη ψηφοφορία, και αυτή που θα προκύψει μετά τις εκλογές του 2027.
7: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, δηλαδή στις ευρωεκλογές, πόσοι ήταν η συμμετοχή με βάση την επιστολική ψήφο και αν θεωρείτε ότι αυτός ο πύχης θα ξεπεραστεί επειδή είναι εθνικές εκλογές ή τέλος πάντων ποιες είναι οι προσδοκίες για τη συμμετοχή.
6: Από το εξωτερικό στις ευρωεκλογές φτάσαμε σε έναν αριθμό πάνω από 50.000 αιτήσεις εκλογέων. Γύρω στις 40.000 φάκελοι επιστράφησαν.
4: Σας τα βάζουμε αυτά και σας βάζουμε τον Λιβάνιο, φίλες και φίλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι, και σας μιλάμε τώρα από αυτό το μικρόφωνο με τα λόγου γνώσεως, αφού κάποτε είχαμε περάσει κι εμείς από τη θέση στην οποία βρίσκεται τώρα ο Θόδωρος. Για βάλτε τον λίγο πάλι.
6: Δεν γνωρίζουν ιδίως στην Αμερική, στην Αυστραλία, τι είναι οι ευρωεκλογές, ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε και το ενδιαφέρον.
4: Να ξέρετε τώρα, όμως, ότι ο Λιβάνιος, επειδή δεν πολύ βγαίνει στις τηλεοράσεις, γνωρίζει τα της αυτοδιοίκησης, είναι αλήθεια.
6: Μια που μας ακούνε και συμπολίτες που είναι στο εξωτερικό της Αυστραλίας.
4: Εξωκοινοβουλευτικός είναι και χωρίς αυτός να έχει την πετρία να θέλει να πολιτευτεί και να διεκδικήσει ψήφο, είναι από τους πιο εξαπορήτων του μεγάλου. Και εδώ που τα λέμε χωρίς να το πάρει χαμπάρι και πολλοί κόσμος, πέρασε ένα νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την εκλογή δηλαδή δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, ο οποίος είναι ένα πραγματικό τερατούργημα. Δεν έγινε πολύ θόρυβος όταν συνέβη αυτό, αλλά ο Λιβάνιος τι έκανε, κατάργησε στην ουσία τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.
6: Είτε αφορά το σύστημα υγείας, είτε αφορά την παιδεία, είτε αφορά τα σώματα ασφαλείας.
4: Μιλάει τώρα στην ΕΡΤ, βεβαίως. Δεν πρόκειται ποτέ να το ρωτήσουν κάτι τέτοιο. Κατάργησε λοιπόν τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Δηλαδή αυτό που ξέραμε 150-200 χρόνια τώρα, ότι οι δημοτικές εκλογές γίνονται σε δύο γύρους, αν κάποιος δεν πάρει το 50% στον πρώτο γύρο. Κάποιες φορές σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, στην προηγούμενη και το 2006, το όριο είχε πέσει κάτω από το 50%, δηλαδή κάποιος έβγαινε δήμαρχος αν είχε πάρει στον πρώτο γύρο 43%, τώρα 42% το 2006. Αυτό
5: θεσπίστηκε για όλους.
4: Τέλος πάντων,
5: δήμους της χώρας, αλλά και δήμους,
4: είχε μια έννοια.
5: Ώστε ένας
4: τώρα λοιπόν, ένας σου λέει
5: επιστήμονας, για
4: σε ένα ψηφοδέλτιο και μόνον θα μπορείς
5: για να διορισείς τον δήμο,
4: να ψηφίσεις τη δημοτική παράταξη που εσύ θέλεις, και μετά από κάτω θα μπορείς να ψηφίσεις και δεύτερη δημοτική παράταξη, αν δεν βγει δήμαρχος από τον πρώτο γύρο,
5: γιατί είναι
4: με ποσοστό 43%.
7: Είναι ο δάσκαλος, είναι ο γιατρός.
4: Δηλαδή θα μπορείς να ψηφίσεις ένα δήμαρχο που πρόσχεται στη Νέα Δημοκρατία, και από κάτω να λες, αν αυτός ο οποίος πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία δεν βγει,
5: και ο τουρισμός έχει ανοίξει σαν χρόνο,
4: εγώ θέλω να βγει ένας άλλος.
5: Το δίμηνο του Ιουλίου-Αυγούστου που είχαμε μέχρι μήνυ μερικά,
4: ή πλέον θα μπορείς να ψηφίσεις ένα δήμαρχο που πρόσκειται στο ΚΚΕ, και μετά να λες από κάτω σε ένα δεύτερο γύρο, αν δεν βγει ο δήμαρχος που πρόσκειται στο ΚΚΕ, εγώ θέλω να βγει ένας δήμαρχος που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ,
5: σε συνεργασία
4: στη Νέα Δημοκρατία ή κάπου αλλού. Δηλαδή θα βγαίνουν νεοδημοκράτες δήμαρχοι με ψήφους του ΚΚΕ,
5: κατοικιών, για γιατρούς, δασκάλους, για εργαζόμενους,
4: και δεν θα ξέρουμε
5: που εργάζονται εκεί πέρα ήδη,
4: ένας δήμαρχος με τι ποσοστό βγήκε. Δηλαδή πες ότι είναι δήμαρχος, το παιδί μου, ο οποίος κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία,
5: πολύ χαμηλό ενίκιο, αν θυμάμαι καλά, 50 ευρώ,
4: ώστε παίρνει ένα 25%, ένα 20%, ένα 15% στο πρώτο γύρο και τον μοναδικό. Θα μπορεί με αυτό το ποσοστό να βγαίνει δήμαρχος, αν τον έχουν ψηφίσει εναλλακτικά οι κουκουέδες, οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι, ή αν δεν ψηφίσουν καθόλου ως εναλλακτική πρόταση, θα βγαίνει με αυτό το 15%, αφού δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος.
5: Ανακατασκευάζουμε περίπου 5 εκατομμύρια.
4: Και εμείς που σας τα λέμε όλα αυτά, είμαστε σίγουροι ότι εσείς μπερδευτήκατε και δεν καταλάβατε τίποτα. Θα το δείτε στις δημοτικές εκλογές τι τερατούργημα είναι αυτό. Και δεν κουνήθηκε φίλο. Δηλαδή λες καμιά φορά, ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε για το Μητσοτάκη και τι δεν λέμε. Αλλά ρε παιδί μου,
5: μπορούσαν να χτιστούν, και θα,
4: άμα δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αν δεν βγει και κάποιος να του πει, μα τι είναι αυτό το τερατούργημα που κάνεις. Είναι δυνατόν να βγαίνει κάποιος δήμαρχος χωρίς εκλογές δεύτερου γύρου, αν δεν πάρει από τον πρώτο γύρο το 43 ή παλιότερα το 50. Και όμως
5: από τα αστικά κέντρα
4: δεν το πήρε χαμπάρι κανείς.
5: Είναι από τα βασικά σημεία που
4: ούτε οι Πασόκοι ούτε οι Σιριζέοι, καλά αυτοί, τσακώνονται εκεί μεταξύ τους.
5: Να μετακινηθεί και να μετακομίσει εκεί πέρα.
4: Να ξέρετε ότι ο Λιβάνιος, εμείς δεν τον γνωρίζουμε από κοντά τον άνθρωπο,
5: με τον κώδικα της αυτοδίκησης, για παράδειγμα, θεσπίσαμε.
4: Να ξέρετε ότι είναι επικίνδυνος.
5: Την κάνουμε πιο απλή, αν θέλετε, τη δυνατότητα να δίνει και ο ίδιος ο Δήμος ένα χρηματικό βοήθημα.
4: Και μια που
5: εκεί πέρα, και για πρώτη φορά μάλιστα συμπεριλάβαμε
4: στις εκλογές, τις βουλευτικές,
5: ώστε να μπορούν, εφόσον ο Δήμος έχει την ανάγκη,
4: ας έχουν ανοιχτά τα μάτια τους στην αντιπολίτευση.
5: Είναι ένα χρηματικό βοήθημα για στέγαση και στη σύντηση ανεξαρτήτως.
4: Γιατί έχει φτιάξει το Υπουργείο Εσωτερικών ένα καθεστώς, το οποίο περνάει κάτω από τα ραντάρ. Κανείς δεν το παίρνει χαμπάρι.
5: Στη ζώνη των 20.000 ευρώ.
4: Εμείς σας λέμε Προσέχτε τον.
5: Έχουν, θα συμπεριλάβουν.
4: Και αν μας ακούτε κάποιοι από την αντιπολίτευση, που ξέρουμε ότι μας ακούτε πολύ.
5: Και τους εκπαιδευτικούς και ένα κομμάτι.
4: Κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου με τον Λιβάνιο Υπουργό Εσωτερικών.
7: Άρα συγκριτικά με πέρυσι.
4: Παλιός Πασόκος. Γραμματέας στον Δήμο Αθηναίων, αν δεν κάνουμε λάθος, επί Καμίνη. Τρέχα γύρευα. Είπαμε. Ο υπουργός ο οποίος κατάργησε εκλογική αναμέτρηση τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών και δεν κουνήθηκε φίλο. Αγορεύει τώρα στην ΕΡΤ εκ του ασφαλούς. Το ρωτάνε διάφορα, για βάλε λίγο.
5: Το παράπονο των παιδαγωγών που λέγανε ότι άλλοι μου έλεγε είμαι 10 χρόνια, 15, 18 χρόνια. Κάθε χρόνο ανανεώνω τη σύμβαση με ΕΣΠΑ. 10 μήνες, από λίγο το καλοκαίρι ξαναπροσλαμβάνομαι τον Σεπτέμβριο. Και μου λέει αυτό δεν είναι συνθήκη να δουλεύω. Και έχει δίκιο, δεν είναι. Τι αλλάζει τώρα σε αυτό δηλαδή.
6: Επειδή το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα και χρειάζεται στήριξη ελληνική οικογένεια. Ιδίως για να έχουν τα παιδιά τους ποιοτική προσχολική εκπαίδευση. Και πράγματι υπήρχε το φαινόμενο των συμβασιούχων, ιδίως στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουμε τη δυνατότητα για μόνιμες προσλήψεις.
4: Το ρωτάνε διάφορα διαδικαστικά. Το βασικό μπούγκα στη Στρούγκα, γιατί προφανώς ούτε εκεί στην ΕΡΤ οι καλοί συνάδελφοι έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Γι' αυτό σας λέμε, ακούστε 943. Και μια που είπε για το δημογραφικό, και επειδή ετοιμάζουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Open, όχι τώρα άμεσα, μια έρευνα δημοσιογραφική, ακούστε τι ανακαλύψαμε. Επί Μητσοτάκη, αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει, οι γεννήσεις παιδιών, τα γεννάνε οι Έλληνες παιδιά ρε παιδί μου, να γεννάει ο κόσμος τα μεευτήρια, μειώθηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα κατά 18.162. Δηλαδή έχουμε το 2025 που υπάρχουν τα τελευταία στοιχεία, συνολικά από το 2019, σε σχέση δηλαδή, σε σύγκριση με το 2019, 18.162 λιγότερες γεννήσεις. Επί ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στα μνημόνια, επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από το 15 μέχρι το 19, οι μειώσεις μειώθηκαν κατά 8.091. Δηλαδή, για να το πούμε χοντρικά, επί Μητσοτάκη έχουμε 18.000 λιγότερες γεννήσεις στη διακυβέρνησή του. Επί Τσίπρα είχαμε 8.000 λιγότερες γεννήσεις. Και μετά σου μιλάει τώρα ο Λιβάνιος για το δημογραφικό. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

πολύ ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι πάνω απ' όλα η συνέπεια. Να είναι συνεπής σε ό,τι λέει, σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφετε εσείς με αυτήν. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό λοιπόν και η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν τον χρειαστείτε. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν σας προσφέρει μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας και ακούστε το καλά, όλοι εσείς που κυκλοφορείτε με ανασφάλιστο αυτοκίνητο, όχι επειδή είστε τίποτα μπαταχτσίδες, αλλά επειδή αυτά που είχατε βάλει στην άκρη για το ασφαλιστήριο του αυτοκίνητου πήγαν κάπου αλλού, σε κάνα σούπερ μάρκετ, σε κάνα φροντιστήριο για τα παιδιά, σε οτιδήποτε άλλο, σε καμιά δόση κανενός δανείου. Μην αφήνετε ανασφάλιστο το αυτοκίνητο, γιατί μπορείτε να μπλέξετε άγρια. Δεν ξέρεις τι σου έρχεται από ώρα σε ώρα. Γι' αυτό λοιπόν η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική σας προσφέρει μία εκπτωσάρα 20%. Αν ασφαλίσετε σήμερα για παράδειγμα το αυτοκίνητό σας, η οποία, προσέξτε, αυτή η έκπτωση δεν θα είναι μόνο για ένα χρόνο όπως συνήθως, θα είναι για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπιτάκι σας, και αυτό πρέπει να το σκεφτείτε, στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική θα πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο μόνον 1 ευρουδάκι και 20 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική, ελληνικότατη ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής.

0: εξελίξεις, όπως ενημερωνόμαστε. Από την πρώτη στιγμή η Αθήνα είχε ενημερώσει για τις νέες κινήσεις της Άγκυρας στις ευρωπαϊκές αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζουν να μελετούν όλες τις πτυχές και τις πιθανές επιπτώσεις της μονομερούς και παράνομης ανακήρυξης των θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Άγκυρας. Είναι παράνομα, τονίζει η Τουρκία, γιατί εκτείνονται και η Ελλάδα, με συγχωρείτε, γιατί εκτείνονται και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, είναι μια θέση την οποία την έχει υπογραμμίσει από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα. Από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι πρέπει να είναι ανοιχτή η διαβολή επικοινωνίας με την Άγκυρα, καθώς με αυτόν τον τρόπο απομειώνονται οι εντάσεις και δεν παράγονται κρίσεις. Για να μην παράγονται κρίσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών από τη Βουλή, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα έχει προχωρήσει ήδη σε ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα για τις νέες προκλητικές κινήσεις.
1: Την ίδια ώρα βεβαίως η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις και επιχειρεί να επαναφέρει το παράνομο και ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγκυρα μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
2: Στη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, είπαμε σήμερα, εκπνέει και ο ζεστός μήνας Αύγουστος. Με ένα φεγγάρι φέτος, μια πανσέλινο προχθές. Πέρασε λοιπόν και ο ζεστός μήνας Αύγουστος. Είχαμε καιρό να τα πούμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, από τους 94,3 μεγάκυκλους. Στη διάρκεια λοιπόν αυτού του καλοκαιριού, τι είχαμε? Είχαμε την Τουρκία να κηρύσει τα θαλάσσια πάρκα μέσα σε δυνητική ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα ελληνική, στην ουσία χωρίζοντας τη Λίμνο από τη Σαμοθράκη και απομονώνοντας το Καστελόριζο.

0: δεν μπορεί και δεν πρέπει. Η διακήρυξη των Αθηνών περιφυλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
1: Δεν έχουμε ήρεμα νερά επειδή αυτοί δεν προκαλούν. Έχουμε ήρεμα νερά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε.
2: Αυτά έλεγαν Καραμανλής και Σαμαράς πέρυσι τον Ιούνιο στο Πολεμικό Μουσείο.

0: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ταγίπ, τον Οκτώβριο του 1930 υπογράφηκε στην Άγκυρα το Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητας, Διαλλαγής και Διαιτησίας μεταξύ των χωρών μας. Τότε ο Ισμέτ Ινωνού είχε δηλώσει πως καμία διαφορά δεν μπορεί πια να χωρίσει τα δύο έθνη μέσα από την προσέγγιση να διαδραματίσουν ένα σπουδαίο ρόλο. Ενώ από την πλευρά του, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός της Ελλάδος, είχε αναφερθεί. Ερχόμεθα να τίνομεν ειλικρινώς το χέρι και να δηλώσουμε ότι ο μακραίων ανταγωνισμός ετερματίστηκε οριστικώς. Δυστυχώς γεγονότα και ιστορικά πάθη εμπόδισαν τη θέληση των δύο ηγετών από το να γίνει αυτό πραγματικότητα. Η παρακαταθήκη τους όμως παραμένει ενεργή και σήμερα. Παραμένει, θα έλεγα, πιο επίκαιρη παρά ποτέ, λόγω των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Ώστε σήμερα, 100 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, συνάπτεται διακήρυξη περισχέσεων, φιλίας και καλής γειτονίας. Μια διακήρυξη που είχε οραματιστεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν παρέλαβε το 1997 το Μεγάλο Βραβείο Ειρήνης και Φιλίας Αντίπεξη ως μέσο καλόπης του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών στα πλαίσια διεθνούς δικαίου. Διακήρυξη που υπογράψαμε πριν από λίγο, σεβόμενη απόλυτα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριαρχία κάθε χώρας, επιβεβαιώνει τη σχέση φιλίας μεταξύ μας, καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του διαλόγου μας και αναδεικνύει τις δυνατότητες της εργασία μας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
1: Αυτά έλεγες και τα γύψα άκουγε σιωπηλός. Τώρα, τι ας πει κανείς.
2: Τη χειραψία των κύριων Μητσοτάκη και Ερντογάν με το ένα χέρι πάνω στο άλλο, τόσο εγκάρδια. Συνολικά αντίλαξαν 6 χειραψίες.
1: Αντίλαξαν 6 χειραψίες. Και τι ωραία και τι καλά. Και βλέπετε που φτάσαμε. Και επειδή ένα αφήγημα από την πλευρά της κυβερνήσεως είναι ότι μα τι θέλετε, θέλετε πόλεμο, ή κατηγορούν Καραμανή και Σαμαρά, λένε μα τώρα κάθεστε και μας λέτε γιατί συναντάμε τον Ερντογάν. Μα και εσείς τον συναντήσατε και ο ένας και ο άλλος. Και δεν βγαίνει κάποιος να τους πει, εντάξει ρε παιδιά, και ο Σαμαράς είδε τον Ερντογάν και ο Καραμανής τον είχε δει. Αλλά μιλάμε για τον ίδιο Ερντογάν. Όταν είδε ο Σαμαράς τον Ερντογάν, υπήρχε η γαλάζια πατρίδα. Όταν είδε ο Σαμαράς ή παλιότερο ο Καραμανής τον Ερντογάν, υπήρχαν αυτές οι διεκδικήσεις. Υπήρχε ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Όχι βέβαια. Τον Ερντογάν και τον κάθε Ερντογάν, τον κάθε δηλαδή Τούρκο ηγέτη, κατά καιρούς τον έχουν δει όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε δει και τον Ετζεβίτ ακόμα. Και όπως ακούσατε, και ο Βενιζέλος είχε δει τον Κεμάλ. Δεν είπαμε να μην γίνονται συναντήσεις, αλλά πώς είναι δυνατόν να κάνεις μια συνάντηση, να μιλάς για έρεμα νερά, για εκείνο το άλλο το παράλλο, όταν ο άλλος θέλει να σου πάρει το μισό Αιγαίο? Είναι το ίδιο πράγμα.

0: μπαίνει στο προεδρικό Ερντογάν, τον καλωσορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε εντόνως, καθώς κάποιοι το είδαν ως υπόκληση. Όμως συνεργάτες του Υπουργού λένε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε απλώς ένα νεύμα.
1: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους. Όπως το έπραξα και το Σάββατο που την είδα, θα το έπραξα και σήμερα και θα το

0: Τούρκος πρόεδρος με την Ελληνίδα, τον υπεδέχεται η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το στιγμιότυπο με την χειραψία. Είναι η πρώτη του συνάντηση, λέγαμε, Νίκο. Έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι στο εσωτερικό.
1: Αυτή η υπόκληση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κατά την είσοδο στο Προεδρικό Μέγαρο προκάλεσε σωρία σχολείων στο διαδίκτυο, με κύκλους του Υπουργείου να επισημαίνουν ότι ο κ. Γεραπετρίτης έκανε μια κίνηση ευγενίας προς το πρόσωπο της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατέρινας Σακελαροπούλου και όχι προς τον Ερντογάν, τον οποίο νωρίτερα αποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον άνδρα. Αξιοπρεπής είναι, ξύπνιος είναι, οικονομημένος είναι και απολαμβάνει τώρα τα ταξιδάκια του, την γλαμουριά, τις επαφές, χωρίς βεβαίως ποτέ να είχε οποιαδήποτε σχέση και με τη Νέα Δημοκρατία ή χωρίς ποτέ να έχει πάει, ρε παιδί μου, σε μια συγκέντρωση, σε ένα καφενείο, να έχει μιλήσει με ένα ψηφοφόρο, να έχει μιλήσει με το λαό, ρε παιδί μου, να έχει πάει σε μια κριτική περιοχή, παρά το γεγονός ότι άνθρωπος Καρπάθιος είναι, Δωδεκανήσιος, χωρίς ποτέ λοιπόν να έχει βαπτιστεί στη λαϊκή ετιμιγορία. Το πολιτικό κόστος για αυτόν είναι μια άγνωστη λέξη. Και βεβαίως, όταν τον διώξει ο Μητσοτάκης, κανείς δεν θα τον θυμάται ως πολιτικό πρόσωπο. Μια χαρά λοιπόν ο κύριος, είπαμε, είναι ευγενής, είναι κύριος, αυτό είναι αλήθεια. Και διαχειτικός με όποιον συναντάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει τον Φιντάν και να μην αγκαλιαστούν. Όποιον και να βρει, τον αγκαλιάζει και δείχνει ότι είναι πολύ χαρούμενος. Γιατί εδώ που τα λέμε, πριν από μερικά χρόνια, όταν μέχρι και ο Γιώργος Παπανδρέου τον είχε κάνει πέρα, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα τον μάζευε ο Μητσοτάκης. Ούτε που φανταζόταν θα γίνει υπουργός εξωτερικών. Τώρα ταξιδάρες, Learjet, όλα αυτά πληρωμένα από εσάς, τα μεγάλα κορόιδα. Όλα λοιπόν ωραία και καλά για να ασκεί εξωτερική πολιτική, που βεβαίως κάνει ό,τι του πει ο μεγάλος. Είναι his master's voice. Δυστυχώς.

0: όπως παραδείγματος χάρη στο χρηματιστήριο ενέργειας, παρεμβαίνεις με ρυθμιστικό τρόπο και ουσιαστικά δημιουργείς συνθήκες ανταγωνισμού. Και ελεγκτικά έρχεσαι εκ των υστέρων και βλέπεις ότι υπάρχει καρτέλ, πέφτει ο πέλεκης βαρύς. Ελεγκτικά, ρυθμιστικά, δημοσιονομικά.
1: Όπως τα περιγράψατε, δεν είναι μαγικό ραβδί. Όπως τα περιγράψατε, λέω, προφανώς είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο θέλει χρόνο να αποδώσει.
0: Μα αυτή είναι και η αποστολή της κυβέρνησης και της εκάστοτε κυβέρνησης και της πολιτείας και κυρίως μιας κυβέρνησης που έχει 7 χρόνια διακυβερνήσει τον τόπο.
2: Άρε Φαραντούρη, τώρα μιλάς. Δηλαδή το ωραίο είναι, τι κάνετε κύριε Φαραντούρη όταν τον υποδέχονται, να τον ρωτάνε σύζυγος, τι γίνεται. Ξέρετε, κατάφερε, διόρισε τη γυναίκα του νόμιμα. Κάπου σε μια ευρωπαϊκή θεσάρα, δημόσια υπάλληλος είναι η γυναίκα του. Νομικός, δικαστικός, κάτι τέτοιο. Επί Νέας Δημοκρατίας, αντικειμενικά, τη διόρισε σε μια θεσάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει, δεν ξέρω κι εγώ, πόσα χιλιάρικα το μήνα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και μετά λες Πασόκ και κάνεις αντιπολίτευση. Και σου έχουν διορίσει τη γυναίκα σε θεσάρα. Θα μου πεις τώρα, άλλο η γυναίκα, άλλο είναι, βεβαίως. Και σεβαστή η κυρία, μπορεί να είναι εξαιρετική, δεν την ξέρουμε. Διαφορά που σε κάτι φωτογραφίες, αξιοπρεπέστατη. Αλλά πώς γίνεται ρε Φαραντούρη. Και η πίτα και ο σκύλος και η γάτα και το καναρίνι. Και θα κλείσουμε, δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά. Με έναν αγαπημένο αυτής της εκπομπής. Βάλε Φλωρίδαρο!
3: Ο Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να επανέλθω, ότι διέβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα.
4: Ναι.
3: Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει χώρα διακυβέρνηση κτλ.
4: Μάλιστα.
3: Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα και κάτι που λένε για αυτήν. Και ο κόσμος κρίνει. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή.
4: Για να ξαναρίξει την κυβέρνηση, η ουσία αυτή, ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει να αποτρέψει, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
4: Μπορεί να το κάνει αυτό.
3: Εγώ θεωρώ πως όχι, κόμμα ας κάνει. Αλλά κόμμα που δημιουργείται με στόχευση αποκλειστική να πλήξεις το κόμμα από το οποίο προέρχεσαι, το οποίο σε έκανε πρωθυπουργό.
5: Μα είχε πρόεδρο. Βασική διαφωνία όμως.
3: Ορίστε.
5: Είχε βασική διαφωνία.
3: Ναι, τώρα. Αν η
5: για
3: βασική...
5: την εξωτερική πολιτική, βασικότατη διαφωνία.
3: Αν η βασική διαφωνία είναι αυτή που ακούσαμε από τον διευθυντή του...
5: Τον κύριο Σκορδά, λέτε.
3: Ναι, όχι, όχι.
4: Τον κύριο Τσούσια.
3: Από τον κύριο Τσούσια, εδώ ήταν, στο νομίζω στο
4: Σκάι.
3: Που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει Πασόκ και Λάος. Λοιπόν, θέλω απλώς να θυμίσω, και το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εχθές, παιδιά. Στη Νέα Δημοκρατία, λέει, εμάς από το λαό, ο κύριος Σαμαράς μας πήρε.
4: Έτσι.
3: Αυτός μας φώναξε, αυτός μας κάλεσε και μας έκανε και υπουργούς. Και δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κάποια στελέχη από το Πασόκ. Όλο το Πασόκ πήρε για να κυβερνήσει. Όλο, ως κόμμα. Και μαζί με το
4: Πασόκ.
3: Και καλά έκανε.
2: Άρε Φλωρίδη.

Δημοκρατίας, λες και δεν υπάρχει κανείς άλλος νεοδημοκράτης ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Υπουργού Δικαιοσύνης, του πόστου, και να βγαίνεις εσύ τώρα. Βεβαίως σε φωνάξαν στο Sky και λες, μα νομίζω εδώ ήταν ο Τσούτσιας. Μα σε φωνάξαν ακριβώς επειδή ως γενίτσαρος είσαι αυτός που θα πεις όλα αυτά που είπες τώρα. Και δεν καταλαβαίνουν, δηλαδή, πόσο έχουν χάσει την μπάλα στο Μαξίμου, ότι να βγαίνει τώρα ο Φλωρίδης και να μιλάει εναντίον του Σαμαρά, ξέρεις, στο σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό είναι εξοργιστικό, δηλαδή είναι σαν να τους λέει, παιδιά, ψηφίστε Σαμαρά. Αλλά τώρα λέει και για τον Τσίπρα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, θέλει να κατέβει και για υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης με το Μητσοτάκη. Τι να πει κανείς. ...943 Intervention Sports. Σας ευχαριστούμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή ημέρα. Δευτέρα σήμερα, επιστροφή. Αυτό που ήθεστε να λέγετε, τα κεφάλια μέσα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας παρακολουθήσατε σήμερα και σας δίνουμε πρώτα Θεός ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Του. Τρία ανήλικα, μία 15χρονη και δύο γη τους 12 και 9 ετών, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωνε σύντροφος του 15χρονης μέσα σε μία βαλίτσα. Η αστυνομική εντόπισε ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς στις 12 το μεσημέρι σε αίθουσα του ξενοδοχείου, όπου θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία της Τετάρτης. Συναγερμός αρχές έπειτα από καταγγελία 46χρονου για ένοπλη επίθεση και απόπειρα αρπαγής στην Αργυρούπολη. Ένας άνδρας ηλικίας 46 ετών με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης διακομίστηκε με δικό του όχημα σε νοσοκομείο, φέροντας διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον ώμο. Υποστήριξε πως 4 άγνωστοι τον προσέγγισαν και επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν παρά τη θέλησή του σε γιοταχή αυτοκίνητο. Ένας εξ αυτών έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Το καταμαράν μετέφερε 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο φέρεται να ανετράπει όταν νερό άρχισε να εισέρχεται εντός του. Στον καιρό, έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές μπόρες, βόρειοι άνε μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννα στους 23 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.

ευκαιρία να μιλήσουμε και γι' αυτό πολύ περισσότερο τους επόμενους μήνες. Θα δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης εδώ πέρα στην Δυτική Μακεδονία, οι οποίες θα αφούν να προσταθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ήδη δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε λίγα χρόνια από τώρα το ισοζύγιο απασχόλησης συνολικά στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Θα έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές οι οποίες χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης μακριά από το λιγνίτη σε μια καινούργια καθαρή μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πουνερά, γεια σας σε όλες και σε όλους. Οι φύλακες της Αναστάσεως μετά του προϊσταμένου ανέβηκαν.
1: Ναι.
0: Οπότε αφού ανέβηκαν με τον προϊστάμενο, δεν θα κρατήσουν μόνο τα παιδιά. Θα δημιουργήσουν όχι μόνο θέσεις εργασίας, θα είναι ο παράδεισος της Ελλάδας, αν μας ψηφίσετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, σε όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Οι φύλακες της Αναστάσεως, ναι.
0: Ναι, οι φύλακες της Αναστάσεως ανέβηκαν μετά του προϊσταμένου. Άλλο να ανέβουν μόνο οι φύλακες της Αναστάσεως και άλλο να πάρουν και το αφεντικό μαζί.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πολλές θέσεις εργασίας. Στην απολιγνητοποίηση της εποχής.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Χτύπησε το τηλέφωνο εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης δημαρχαίων.
1: Ναι.
0: Η δημάρχου δημαρχαίων.
1: Ναι.
0: Και τους πρότειναν ακριβώς αυτό που πρότειναν και στη Μεγαλόπολη να κάνουν φυλακές.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ το ρωτώ.
1: Ναι.
0: Και λέω, αν οι θέσεις εργασίες όπως στη Μεγαλόπολη, έτσι και στην Πτολεμαϊδα, στην Φλόρινα, στο Αμίντεο, είναι φυλακές.
1: Ναι.
0: Βέβαια, μέχρι να χτιστούν δεν θα δουλέψει κόσμος.
1: Σωστό είναι.
0: Άμα χτιστούν δεν θα λειτουργούν να πάρουμε κανένα παιδί από εδώ.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω αν αναφέρεται σε τέτοιου είδους θέσεις εργασίας.
0: Εγώ ρωτάω, χτύπησε το τηλέφωνο και των δημαρχείων και τους κάναν αυτή την πρόταση.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και άλλαν στη Μεγαλόπολη και πέρασε.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας. 7 λεπτάκια μετά τις 9. Σήμερα είναι 31 Αυγούστου, η τελευταία μέρα και του φετινού καλοκαιριού. Του καλοκαιριού για το 2026, κύριε Γεωργιάδη. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ελλάδα 94,3. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρνεράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Με κίνηση λιγάκι, δηλαδή ναι. Όχι αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες των Κηφισσού. Αλλά έχει επιστροφή, έχει κίνηση. Χθες είχαν και τα λιμάνια και σήμερα έχουν.
1: Ναι,
0: και
1: δεν έχουν επιστρέψει ακόμα όλοι οι εκδρομείς.
0: Αυτό το γυρίσατε.
1: Ναι.
0: Ήταν για μετά τις διακοπές, γι' αυτό το είχε πει η Καρέζη.
1: Ναι.
0: Γυρίσατε τις διακοπές.
1: Ναι.
0: Αστείευομαι φυσικά. Σιγά σιγά.
1: Τι σιγά σιγά, 31 πιο μήνες.
0: Εντάξει, κάποιοι είχαν.
1: Τα κεφάλια μέσα λένε κάποιοι. Πολύ είναι αστεία έκφραση αυτή, αλλά είχε τα κεφάλια μέσα.
0: Πρώτη του μηνού για αυτούς που βγάλαν τα κεφάλια έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τα βγάλαν όλοι τα κεφάλια έξω. Δεν πήγαν όλοι διακοπές.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ένα μεγάλο μέρος, και γι' αυτό θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ καλή συμβουλή, την ακούσαν την κυρία Βούλτευση. Τα χωριά ήταν γεμάτα.
1: Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, όμως πολύ ωραία να
0: καλό το λέω,
1: ναι.
0: Για καλό το λέω. Τα χωριά ήταν γεμάτα, έγινε μια κίνηση. Φιλοξένησα και το φίλο μου στο σπίτι που έχω στο χωριό.
1: Και υπάρχει και τοπικός τουρισμός σε χωριά που είναι πολύ καλό να τον ενθαρρύνουμε. Γιατί και καφέ, παραλίες, μαγαζιά είναι πολύ καλό να λειτουργούν.
0: Καλά, αν έχουν και δεν είναι το χωριό στο βουνό και δεν είναι το χωριό στη μέση του πουθενά. Αλλά ακόμα και στη μέση του πουθενά να είναι διακοπές και βεβαίως άμα κάνεις βόλτα στα χωράφια μαυρίζεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό, το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, όχι εσύ, ο Άδωνης.
0: Γι' αυτό και γυρίσαμε και λίγο μαυρισμένοι, κάναμε βόλτα στα χωράφια.
1: Ναι. Συμμετέχετε στην εκπομπή 6939-943-943. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μας βλέπετε κιόλας. Μπαίνετε στο tvelada.gr και βλέπετε εδώ κυρίως τον κύριο Γεωργιάδη που είναι και φρέσκο ξυρισμένος.
0: Διάβασα ανάρτηση πρωθυπουργού.
1: Διάβασα πολλά, ναι.
0: Διάβασα πολλά.
1: Διάβασα πολλά, ναι. Για, μπορώ να σου πω και την ατζέντα της ημέρας, αλλά ήταν πολύ μεγάλη αυτή η ανάρτηση. Πάλι για ακόμα μία φορά δεν κατάφερα να την ολοκληρώσω. Στα μισά της διαδρομής βαρέθηκα. Βασικά δεν βαρέθηκα, την προσπέρναγα. Και κάποια κομμάτια τα πέρναγα γιατί καταλάβαινα το ύφος της. Αυτό που θέλει να πει.
0: Δεν τον έχουν. Μα ένα συνάδελφο δεν έχει το γραφείο τύπου να μην γράφει πιλάφια.
1: Ναι, να γράφει με bullets, πράγμα, με λίγο πιο κωδικοποιημένα.
0: Πιλάφια να μην γράφει ένα συνάδελφο.
1: Εμείς το λέμε σεντόνια, παλιά το λέγατε πιλάφια.
0: Ένα εφημεριδά, ναι, τα πιλάφια αυτά. Έναν εφημεριδά δεν πήρε στο γραφείο τύπου. Εφημεριδά τώρα, στο ψηφιακό επιτελικό κράτος των Αρίστων, να πάρω εφημεριδά. Έχω πάρει.
1: Και τι δεν έχω πάρει.
0: Πω, Νέα Υόρκη από αυτό. Έχω πάρει τώρα που
1: επικοινωνεί ο λόγος.
0: Τα παιδιά τους εκεί δεν έχουν βιβλίο, ας πούμε, και δεν ξέρουν να δουν το όνομά τους γιατί με μολύβει. Δεν το ξέρω. Γιατί δεν χρειάζεται. Έχουν τάμπλετ ηλεκτρονικού. Είπα ηλεκτρονικούς πίνακες.
1: Ναι, γιατί.
0: Πού είναι οι δικοί μας αυτούς που πληρώσαμε, κύριε Κεραμέως.
1: Στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν ψηφιακοί πίνακες.
0: Αφού εμείς τους πληρώσαμε.
1: Ναι, δεν έχουν μπει στη σχολεία.
0: Δεν τους βλέπω εγώ. Και μάλλον δεν τους βλέπουν ούτε οι μαθητές.
1: Άμα δεν τους βλέπεις εσύ, πώς τους δουν οι μαθητές?
0: Μπορεί να τους βλέπουν οι μαθητές και να μην τους βλέπω εγώ.
1: Αυτό είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, και μεγάλος άνθρωπος εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα πού είναι, τους πληρώσαμε.
1: Ναι. Ήταν να εγκατασταθούν μονομιάς
0: σε αρκετά σχολεία. Όχι σε όλα, φυσικά, σε αρκετά
1: μήπως
0: σχολεία.
1: Μήπως αυτούς που έχεις δει εσύ ήταν τα σχολεία που δεν έχουν εγκατασταθεί, και εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, ούτε οι μαθητές έχουν δει στα άλλα σχολεία που δεν είδα εγώ.
1: Μπορούμε να ρωτήσουμε κάποια σχολεία να κάνουμε τη σχετική ρεπορτάζ.
0: Για λέγε πρωθυπουργό, πες μια σύναψη.
1: Μια σύναψη.
0: Εκτός από τα συγχαρητήρια που έδωσε και την συμπαράστασή του στους παίκτες που πηγαίνουν εκτός Ελλάδας και δεν μπορούσε να κάνει κάτι για τον Τέλεια.
1: Ναι.
0: Εκτός από αυτά.
1: Ναι.
0: Μία που το είπε, μία που χτύπησε το παιδί, περαστικά να το πούμε.
1: Περαστικά, ναι.
0: Τώρα, άμα τον μπει κάποιος καντέμι, θα φταίει.
1: Κοίτα, ήταν μία διαβολική σύμπτωση. Γιατί κάτι είχε αναφερθεί ο πρωθυπουργός. Ναι, δεν θυμάμαι τι είχε πει ακριβώς.
0: Ότι
1: αλλά...
0: δεν μπορώ, μου είπανε για τον Τέλεια, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Θα σας κάνω εγώ στη Θεσσαλονίκη, θα σας αλλάξω. Θα σας φέρω μετρό. Ναι. Θα φέρω το αεροδρόμιο στο μετρό. Θα σας φτιάξω δρόμους. Θα σας φτιάξω ποτάμια. Θα σας κάνω παιδιά.
1: Θα σας κάνω παιδιά.
0: Και σχολεία μαζί, χωρίς πίνακες. Ναι. Ηλεκτρονικούς. Όλα τα είπε και την ώρα που του είπανε φέρουμε στον Τέλεια, για τον Τέλεια λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καλή επιτυχία το παιδί εκεί που πήγε.
1: Ναι.
0: Μία που το είπε, μία που χτύπησε.
1: Μάλιστα.
0: Αν τον πεις καντέμι φταίς.
1: Δεν φταίς, τώρα έχεις και εσύ τα δικιά σου.
0: Για πες τώρα τι άλλο είπε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την ατζέντα της ημέρας καταρχάς.
0: Να ακούσουμε πρώτα πρωθυπουργό και μετά ατζέντα.
1: Και πρωθυπουργό, συνδυάζεται αυτό. Γιατί,
0: άμα το συνδυάσεις έτσι
1: γιατί,
0: το βάζω.
1: Γιατί σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Το λέω εκλεπτισμένα.
0: Άστο αυτό. Έχουμε γι' αυτό.
1: Εκεί μπαίνει και ο πρωθυπουργός, γιατί έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τα άλλα.
1: Ποια είναι τα άλλα?
0: Τους δρόμους. Δεν είπε για δρόμους.
1: Είπε για δρόμους, ναι.
0: Μάλιστα. Την Εγλαντία εδώ την είπε. Μία λωρίδα που διαμαρτύρεται όλος ο κόσμος που κάναμε ρεπορτάζ επάνω και διαμαρτύρεται τόσο ο κόσμος γιατί με μία λωρίδα πληρώνουμε διόδια.
1: Ναι.
0: Και όταν εγώ απάντησα σε αυτό που μου το είπε τη τοπική αυτοδιοίκηση αντιδήμαρχος. Μα δεν είναι δυνατόν να είναι μία λωρίδα, λέει, γιατί δεν είναι έτοιμη, δεν είναι φτιαγμένη και εμείς να πληρώνουμε κανονικά διόδια. Εγώ του είπα, ξέρεις πόσα χρόνια πληρώναμε διόδια Κόρινθο Πάτρα με κόνους στη μέση και μία λωρίδα από τη μία και μία λωρίδα από την άλλη. Και δεν πλήρωναν μόνο οι Ιταλοί φορτηγατζίδες γιατί λέγανε ότι δεν μπορεί να πληρώνεις διόδια σε δρόμο που δεν είναι εθνική οδό. Και σηκώναν τις μπάρες και περνάγανε αυτοί. Εμείς πληρώναμε διόδια. Ξέρεις πόσα χρόνια του λέω και επειδή το κάνετε εσείς, το κάνουμε κι εμείς. Ήταν η απάντηση. Τι άλλο είπε ο πρωθυπουργός, τι καλά μας είπε.
1: Για την ανάπλαση της ΔΕΘ.
0: Ποια ΔΕΘ?
1: Τι ΔΕΘ?
0: Αυτή εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι θα κάνει μεγαλύτερη εξέδρα για να μιλάνε η πολιτική αρχηγή.
1: Δεν ξέρω. Λες να γίνει αυτό.
0: Γιατί ξέρει κανένας πολιτικός αρχηγός τι πουλάει η ΔΕΘ.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία όμως.
0: Πώς δεν έχει σημασία, όταν λέει ανάπλαση τη ΔΕΘ που ξέρω.
1: Έχει ταυτιστεί ως προεκλογικές ομιλίες.
0: Άρα λοιπόν θα κάνει μεγαλύτερη εξέδρα, θα βάλει περισσότερα μικρόφωνα, περισσότερα ηχεία και θα βάλει και φώτα.
1: Ναι.
0: Θα βάλει τίποτα εκεί πέρα φωτορυθμικά, τέτοια καπνούς για να βγαίνει.
1: Θα μπουν διάφορα, ναι.
0: Ναι, αυτό θεωρεί, φαντάζομαι.
1: Ναι, όταν λέει για ανάπλαση δεν θα εννοεί κάτι τέτοιο.
0: Έχεις ακούσει πουθενά τι κάνει.
1: Τα περίπτερα.
0: Τι κάνουν εκεί, ποια περίπτερα
1: δεν,
0: είναι, ποια
1: δεν έχω
0: είναι.
1: Ακούσει, όχι, αλλά έχω ακούσει πότε θα μιλήσει ο κάθε πολιτικός αρχηγός.
0: Άρα λοιπόν τα λέει, αν θα κάνω ανάπλαση σε αυτό, θα το φτιάξω αυτό, σημαίνει ότι θα κάνει καλύτερο state.
1: Ναι. Στην ανάρτηση του μίλησε επίσης με αυτό το ηχητικό το οποίο ξεκινήσαμε για την Δυτική Μακεδονία και την απολιγνητοποίηση της περιοχής.
0: Ο πρωθυπουργός δεν είχε κάνει δήλωση το 19, πριν το 19, ότι ο λιγνίτης θα πρέπει να λειτουργήσει και θα πρέπει να το φτιάξει και θα αυτό και θα συνεχίσει να λειτουργεί και εγώ έχω ξανάρθει στην Κουζάνη και δεν έρχομαι πρώτη φορά και όταν θα ξανάρθω θα πω τα ίδια.
1: Ναι.
0: 19 δεν ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Από το 19 να μου πεις έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά δεν είναι η ήπια. News. Πάμε και τον κρεμίζουμε. Και πουλάμε στους γείτονες ή χαρίζουμε στους γείτονες ό,τι έχουμε.
1: Εντάξει, από το 19 όμως έχουν πέρασει κάποια χρόνια.
0: Έχουν πέρασει
1: κάποια
0: χρόνια.
1: Δηλαδή, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Από τη στιγμή που το θέλει η κυβέρνηση, λέω έτσι.
0: Ναι, αυτά που μας είπε λοιπόν. Ναι. Και τα ακούσαμε. Και μας είπατε ότι θα έρθουν νέες θέσεις εργασίας. Και εγώ είπα, μήπως πήραμε τηλέφωνο και είπαμε να σας κάνουμε φυλακές. Και εκεί, όπως στη Μεγαλόπολη. Εγώ το είπα, το ρώτησα. Αν έχει κάποιος να μου απαντήσει, θα μου απαντήσει. Αν μας ακούει κάποιος από εκεί, θα μας πει. Λοιπόν, αυτή η ήπια. Δηλαδή αυτοί που τώρα απολύθηκαν, αυτοί που τώρα έμειναν χωρίς δουλειά, αυτές οι χιλιάδες, οι 9.000 μόνο σε μία πόλη, σε ένα δήμο. Έτσι. Δεν έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί αυτές οι θέσεις του μέλλοντος που θα απορροφήσουν το κοινό μετά από 7,5-8 χρόνια κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Με στόχο αυτόν.
1: Δεν θα μητώ.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι.
1: Θα έπρεπε να.
0: Α, πρώτα γκρεμίζουμε δηλαδή και μετά λέμε για την ήπια. Πώς είναι η ήπια μετάβαση λοιπόν?
1: Δεν είναι η βία η μετάβαση, είναι η ήπια μετάβαση.
0: Ήπια η μετάβαση, πώς είναι η ήπια η μετάβαση?
1: Δεν ξέρω τον τρόπο, τώρα είναι η ήπια μετάβαση.
0: Δηλαδή σε απολύω τώρα, μην είναι κανένα 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια άνεργος και μετά από 10 χρόνια που θα πιάσουν δουλειά τα παιδιά σου ή τα εγγόνια σου, θα έχουμε κάνει τη μετάβαση.
1: Είπε επίσης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ότι ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Το που πήγαν τα λεφτά.
1: Ελλάδα 2.0.
0: Το που πήγαν τα λεφτά.
1: Αυτό εντάξει, θα το γράφει. Γράφει κάποια στατιστικά. Τώρα δεν τα θυμάμαι απ' έξω, να μπω να τα δω. Αλλά είπε ότι ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Βέβαια, αυτό είναι εύλογο ερώτημα. Και κατ' εμέ θα έπρεπε να το σηκώνει και η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ακριβώς έχουν απορροφηθεί τα χρήματα αυτά. Εντάξει, και παραπάνω το έχουν σηκώσει.
0: Έχουν κάτσει κάτω από την μπάρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Δυσκολεύτηκαν.
0: Και τώρα που λέμε κόμματα της αντιπολίτευσης, πάμε με το δημοσκοπικά δεύτερο.
1: Δημοσκοπικά, ναι.
0: Δημοσκοπικά δεύτερο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγκρίθηκε, λέει, στο συμβούλιο που κάνανε αυτά που είπε ο Τσίπρας.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορούσαν να μην εγκριθούν.
0: Εγώ με το διάβασα, είχα ξεραβεί στα γέννη.
1: Εντάξει, δεν θα μπορούσαν να μην εγκριθούν.
0: Στο πρώτο συμβούλιο τους μάζεψε εκεί και τους μάθανε πώς να μιλάνε.
1: Ναι.
0: Τι θα λένε και τι δεν θα λένε.
1: Μα καταρχάς τα όργανα τα οποία έχουν. Τα προσωρινά όργανα είναι τα όργανα που έχει ορίσει από μόνος του Τσίπρας. Δεν είναι. Από μόνος του. Θα είσαι εσύ και θα είσαι εκεί, θα είσαι εκεί, θα είσαι εκεί. Από μόνος του έχει κάνει. Δεν είναι ότι να εγκριθεί από κάπου.
0: Και θα τους κάνει, δηλαδή θα τους πει θα κάνουμε αυτά και θα βρεθεί κάποιος να πει όχι, δεν τα κάνουμε.
1: Αποκλείεται.
0: Απλά το εγκρίθηκαν και σήμερα, λέει, το μεσημέρι, μόλις τελειώσει η εκπομπή, για να μας δώσει τροφή για αύριο.
1: Ναι.
0: Θα μαζευτούν, λέει, και θα οργανωθούν για το τι θα γίνει μεθαύριο.
1: Ναι. Σήμερα πηγαίνει, μιας και πήγαμε τώρα
0: στο
1: κόμμα Ελλάς, για να πάμε και στα της σημερινής επικαιρότητας, στην ατζέντα. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Θα έχει μια συνάντηση με παραγωγικούς φορείς σε ένα ξενοδοχείο. Είναι το ξενοδοχείο στο οποίο μεθαύριο, την Τετάρτη, θα παρουσιάσει και το οικονομικό πρόβλημα. Το οικονομικό. Εντάξει,
0: γλώσσα λαμβάνουσα,
1: στο κλίμα είμαι. Το οικονομικό πρόγραμμα της χώρας. Την Τετάρτη θα γίνει αυτό. Έχουμε επίσης στο Πασόκ την Πέμπτη, θα πάει όλο το Πασόκ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Αυτό που ετοιμάζουν εκεί, θέλουν να είναι κάτι πανηγυρικό με αυτοκινητοποίηση, με άκια Πασόκ και πολύ Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Ναι.
0: Όταν κάνουμε δημοσιογραφική δουλειά, θα την κάνουμε και δεν θα λέμε ψέματα. Δεν είμαστε πολιτικοί, κύριε Πουρναρά.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι μομφή.
1: Πού ήταν το ψέμα?
0: Θα πάει τότε απέμεινε. Άμα πάει όλο το Πασόκ, θα ξεκινήσουμε από το Πασόκ του Σιμίτη, θα φτάσουμε στο Πασόκ του Τσίπρα.
1: Αν πω όλο το ανδρουλακικό Πασόκ, είμαι στο κλίμα.
0: Άρα είδε ότι λες ψέματα.
1: Δεν λέω ψέματα, είπα τη μισή αλήθεια.
0: Λοιπόν, δεν θα πάει όλο το Πασόκ, θα πάει ό,τι απέμεινε.
1: Το
0: Πασόκ του Μητσοτάκη θα πάει στην Κρήτη.
1: Όχι,
0: θα πάει. Το Πασόκ του Τσίπρα θα πάει στην Κρήτη.
1: Όχι, θα πάει.
0: Άρα δεν θα πάει όλο το Πασόκ.
1: Θα πάει αυτό που έμεινε στο ανδρουλάκι.
0: Είδατε, παιδιά, που να σα λέει ψέματα και ευτυχώ που είμαι και εγώ και το ανακαλύπτω το ψέμα και το καταθέτω.
1: Την Παρασκευή, μία μέρα μετά το Πασόκ στην Κρήτη, την Παρασκευή θα πάει στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αξίζει να πω ότι την Τετάρτη έχουμε και την ψηφοφορία στην Βουλή για την Έλληνα Κρήτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει πίσω, η Έλληνα Κρήτα θα είναι η επιλογή του. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει. Την προηγούμενη εβδομάδα όταν είχε βγει το θέμα είχα πει ότι είναι λίγο unfair. Όχι λίγο, κατά με είναι unfair να μην ψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία αντιπρόεδρο που προτείνει ένα κόμμα. Βέβαια αυτό θα το χρησιμοποιήσει, το είδαμε και τώρα, επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία κατά του Πασόκ. Γιατί έρχεται και λέει τώρα ότι ορίστε, συμμερίζεστε τα της αριστεράς, δεν ψηφίζετε στουρνάρα, ψηφίζετε ακρίτα, είστε και επίσημα ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Επικοινωνιακά λέω, το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αυτό που λένε διάφοροι βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ότι λέει ο αντιπρόεδρος,
1: πέμπτος αντιπρόεδρος.
0: Ο πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι ενωτικός, να μην διχάζει, να είναι θεσμικός. Πολλά δεν είπαν ότι πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που βγάλατε μόνος σας, κύριε Πρωθυπουργέ, έναν που η μισή του κόμματός σας δεν τον θέλουν. Όχι οι μισοί Έλληνες, οι μισοί είναι δημοκράτες, δεν τον θέλουν. Είναι θεσμικός, είναι ενωτικός. Πώς τον βγάλατε, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο πρώτος και μοναδικός, δεν είναι ο πέμπτος.
1: Είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας.
0: Είναι αυτός δηλαδή που δίνει αύξηση όταν είναι πρόεδρος της Βουλής στα παιδιά της Βουλής. Ναι. Και όταν γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, δίνει αύξηση στα παιδιά της Προεδρίας.
1: Αλήθεια αυτό. Και ενίοτε μπερδεύει και τις επαναστάσεις του Ανδρέου Παπανδρέου με.
0: Έλα τώρα, επαναστάσεις του Ανδρέου Παπανδρέου τώρα. Σε παρακαλώ, είχε φάει μια πετριά το 1981 που του ξέφυγε. Μα σε παρακαλώ.
1: Είχαμε επίσης και την συνέντευξη χθες του Διευθυντή του Γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, του κύριου Τσούτσια, ο οποίος, εντάξει, προφανώς είπε ο άνθρωπος ότι ναι, υπάρχει κόμμα και ετοιμάζεται. Εντάξει, αυτό είναι κάτι.
0: Το είπε ο κ. Τζαβάρας εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, το είπε ο κ. Τζαβάρας, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι
0: έτοιμο. Έτοιμο τα στελέχη, έτοιμο, όλα έτοιμα είναι. Περιμένει ο πρόεδρος πότε θα θεωρήσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.
1: Είπε κάτι το οποίο το ρώτησα και εγώ τον κ. Τζαβάρα και μας απάντησε ο κ. Τζαβάρας με τον ίδιο τρόπο που βάζει και ο κ. Τσούτσιας, ότι δηλαδή το νέο κόμμα Σαμαρά δεν θα απευθύνεται μόνο στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες, απευθύνεται γενικότερα σε ανθρώπους.
0: Πρώην πρωθυπουργός είναι.
1: Πρώην πρωθυπουργός είναι.
0: Στην Ελλάδα απευθύνομαι, ναι.
1: Και αυτό που έτσι έκανε και λίγο ντόρο και μάλιστα έφερε και την αντίδραση του υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, είναι ότι. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το σημειωτικό Πασόκ, ότι πλέον είναι σημειωτικό Πασόκ και ο λίγων από λαός. Έτσι το χαρακτήριζε ο κύριος Τσούτσιας. Και μάλιστα είχαμε την αντίδραση από τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, όπου ο άνθρωπος είπε και την αλήθεια βέβαια, ότι Σαμαράς και λαός ήταν μαζί και ότι Βορύδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη, ο Σαμαράς τους πήγε στην Νέα Δημοκρατία.
0: Και μάλιστα μας έδωσε και καλές θέσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν λες τα καλά όμως εσύ.
1: Ποια είναι τα καλά, όλα αυτά καλά είναι που λέω.
0: Όχι, το καλό είναι που είπε ο πρόεδρος, ο βουλευτής όλων, ο υπουργός μόνο, πες το, Σαρδάμ, πρωί-πρωί που δεν έχω βγει καλό καφέ. Λοιπόν, όλων των χαρτοφυλακίων είπε ότι εγώ πάντα όμως με σεβασμό απέναντι στο Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό, έτσι κι αλλιώς κάποτε έχουμε τόσα βίντεο έχουμε δει που είσαι το χαρτοφυλακίο.
1: Ο Άδωνης το είπε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχει πει κι άλλες φορές ότι τον σέβεται και δεν μπορεί να μπει σε πολιτική αντιπαράθεση μαζί του. Το έχει πει πιο παλιά αυτό.
0: Τόσες κραυγές που έχει κάνει από κάτω σε ομιλίες του Σαμαρά, νομίζω δεν έχει κάνει ούτε ο ίδιος ο Σαμαράς.
1: Ναι, υπάρχει ένα βιντεάκι πολύ ωραίο που λέει Αντώνη, υποδεχόμαστε το πρόεδρε, λέει κάτι τέτοιο.
0: Μόνο.
1: Λοιπόν, από είναι αυτά, ένα χαρακτηριστικό.
0: Από αυτά έτσι τα ξεσηκωτικά έτσι, βίντεο, ναι, που μου έχουν μείνει για το πώς πανηγυρίζουμε και το πώς έναν αρχηγό τον πάμε ψηλά, είναι δύο.
1: Για πέστα μου.
0: Το ένα είναι αυτό,
1: ναι,
0: και το άλλο είναι να με φόρα.
1: Πρόεδρε,
0: αυτά τα δύο μου
1: πρόεδρε, έλα με φορά. Ναι, είναι.
0: Αλλά τα δύο μου έχουν μείνει πόσο πρέπει να εξυψώσουμε τον αρχηγό, ναι, μας, να δείξουμε ότι είμαστε μαζί του.
1: Η οποία έλα με φορά, από ό,τι έχω μάθει, θα είναι και ξανά υποψηφία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αφού ήρθε με φορά.
1: Προς Θεσσαλονίκη πλευρά, ήρθε πάλι με φορά. Δηλαδή.
0: Αυτό εννοούσε τότε, βρε.
1: Α.
0: Ότι φύγε τώρα και έλα με φορά.
1: Α, κάνε λίγο πίσω για να πάρεις φορά που λέμε.
0: Μάλιστα,
1: δεν το είχα καταλάβει.
0: Γι' αυτό σου προσπαθώ να τα εξηγήσω.
1: Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Βασίλη, είναι πολλά τα μηνύματα, στον Μπίλη, την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον Κώστα, ο οποίος λέει καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, την καλημέρα μας στον Πάμφωτο, μισό λεπτό Πάμφωτο να μου ανοίξει γιατί δεν ανοίγει. Κάτσε να ξεκολλήσει.
0: Καλά,
1: λίγο
0: μέχρι
1: το Viber, ναι,
0: μέχρι να
1: το
0: Viber. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι έχουμε μεγανήσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις, δηλαδή πραγματικά θα περάσετε πανέμορφα με τα φαγητού. Με τα φαγητού. Είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό κατάλημα για το μεγανήσι. Το μεγανήσι είναι πανέμορφο. Λοιπόν, 6939-943-943 και για το μεγανήσι, για να πάτε σε Σπερίδες. Σωστά, κύριε Προυναρά.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Επειδή εσύ το ξεχνάς. Και ξέρετε γιατί το ξεχνάει.
1: Γιατί θέλω να πάω εγώ.
0: Όχι μόνο γι' αυτό. Διότι όλα τα άλλα τα. Όλα τα άλλα τα ταξίδια τα έδωσε μόνος του για να βοηθήσει την κυβέρνηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό, είμαι κυβερνητικός.
0: Και έδωσα εγώ και ένα μεγανήσι που θέλει, και όχι μόνο θέλει να πάει ο ίδιος, αλλά θέλει και να μην το λέμε, για να μην φαίνεται ότι έδωσα εγώ ένα μεγανήσι.
1: Όχι, τώρα θα καθαρίσω το όνομά μου. Στέλνετε μεγανήσι.
0: Μπορεί να στέλνει και Σπερίδες.
1: Ωραία, εντάξει, το λέω τώρα. Μεγανίσει, μία λέξη, για να είναι πιο εύκολο, μην μπερδεύονται με δύο. Μεγανίσει τη λέξη. Ναι, τη λέξη μεγανίσει και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6939-943-943, τον αριθμό Viber σταθμού και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η οποία κλήρωση, κύριε Γεωργιάδη, πότε θα γίνει?
0: Θα είναι το σημαντικό γεγονός στις 2 του μήνα.
1: Ναι, το, άλλο, το δεύτερο θα είναι η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Το πρώτο θα είναι το μεγανίσει.
0: Καλά, τώρα η παρουσίαση.
1: Τα ξέρουμε, θα πει περίπου.
0: Απόλυτα ξέρουμε. Ναι. Επίσης, το τι θα πει ο Τσίπρας το ξέρουν και τα στελέχη του, διότι έχουν πάρει το χαρτάκι.
1: Εντάξει, τα ξέρουμε και εμείς θα πει.
0: Και εμείς από τα στελέχη του πήραμε το χαρτάκι.
1: Και εγώ χαρτάκι παίρνουμε.
0: Όχι, συγγνώμη, από τα στελέχη του πήραμε το χαρτάκι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν το κλέψαμε, μόλις μας το δώσανε.
1: Την καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα, παιδιά, λέει επιστροφή σήμερα, καλό χειμώνα. Επιστροφή για σένα ή για μας, Ηλία, εννοείς. Εμείς έχουμε επιστρέψει στο ραδιόφωνο από την προηγούμενη Δευτέρα. Αν επέστρεψες εσύ, καλώς ήρθες. Το καλό χειμώνα μου φαίνεται πολύ, έτσι, καλό χειμώνα 31 Αυγούστου, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Καλοκαιράκι είναι ακόμα, 36 βαθμούς. Εντάξει, χειμώνα, τώρα αργεί ακόμα.
0: Κάποιοι θα πάνε διακοπές στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Να σχολιάσει ο
0: Πρωθυπουργός. Κάποιοι πήγανε στη Δυτική Ελλάδα, πήγαν και στο Ξινό Νερό στο Αμίντεο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πήγαν εκεί και είδαν αυτή την επιχείρηση, την οποία την έχει στηρίξει η κυβέρνηση, πρέπει να σου το πω.
1: Ναι.
0: Την έχει στηρίξει, την πήραν από αυτό που την είχε, την κατεβάσανε κάτω, την δώσανε σε έναν άλλο δικό μας παιδί και την πήγανε λίγο πιο ψηλά και τώρα τη στηρίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πολλά να πω για το Ξινό Νερό, αλλά θα τα πω τώρα.
1: Ωραία, να διαβάσω 2-3 μηνύματα και πάμε στις διαφημίσεις. Ο Ηλίας συνεχίζει να σχολιάσει ο Πρωθυπουργός το ναυάγιο της επένδυσης της Sunlight για το εργοστάσιο μπαταρίων λιθίου στην Κοζάνη και το εργοστάσιο τελικά η εταιρεία αποφάσισε να το κάνει στη Γαλλία έπειτα από την γραφειοκρατία του κράτους, όπως είπε ο CEO της Sunlight πριν 2-3 χρόνια. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους πολίτες που νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, ενώ η πλειοψηφία μας δεν έχει λεφτά για βενζίνη. Μετά τις 15 του μηνός, ο Πρωθυπουργός στη μονάδα Σιθεία της Πτολεμαίδας έφτασε με αυτοκίνητο ομπί γύρω στους 40 οχήματα. Σωστό είναι αυτό, γιατί
0: το
1: μήνυμα που στέλνει ο κάθε Πρωθυπουργός είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα λανθασμένο μήνυμα, το να πηγαίνεις αυτοκίνητο ομπί για να πας κάπου μια επίσκεψη ο Πρωθυπουργός.
0: Νομίζεις ότι. Συγγνώμη. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα και θα σου αποδείξω μετά ότι κάνεις λάθος και ότι είσαι εκτός.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας.
3: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Στους πολίτες που νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, ενώ η πλειοψηφία μας δεν έχει λεφτά για βενζίνη μετά τις 15 του μηνός, ο Πρωθυπουργός στην μονάδα Σιθεία της Πτολεμαϊδας έφτασε με αυτοκινητομπή γύρω στα 40 οχήματα. Πριν λοιπόν διαλέξει σπίτι, διάλεξε γείτονα, ευχαριστώ. Και το μίνι σχόλιο που έκανα εγώ πριν το διάλειμμα ήταν ότι ο κάθε Πρωθυπουργός πρέπει να στέλνει και το σωστό μήνυμα. Και ότι η αυτοκινητομπή σε μία επίσκεψη δεν είναι ποτέ το σωστό μήνυμα.
14: Ναι, πρώτο. Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν είχε αυτή την πομπή.
13: Ναι.
14: Μαζεύτηκαν όλα τα βουλευτάκια, τα αυτά,
13: τα γύρω-γύρω,
14: γύρω-γύρω, αυτά που είναι, αυτά που θέλουν.
13: Και ακολούθησαν τον ηγέτη.
14: Και πήραν τον ηγέτη και πήγαν από πίσω και μετά, αν τους είδες, ήταν όλοι. Πώς θα βγάλουμε καμιά φωτογραφία ότι ήμασταν εδώ.
13: Καλά, αυτό είναι πάγιο.
14: Ναι.
13: Εδώ άρα, λοιπόν, ξέρω, πάω να κάνω μια παρένθεση αυτό. Υπάρχει βουλευτής ο οποίος πήγε τις προάλλες, αν δεν κάνω λάθος, στην Επίδαυρο. Για μία φωτογραφία και μπροστά και πήγε και με το που είπαν το όνομά του έφυγε κατευθείαν. Δεν την είδα την παράσταση, απλά πήγε τη φωτογραφία.
14: Λοιπόν, άρα δεν ήταν πομπή του Πρωθυπουργού. Δηλαδή δεν θέλω να λαϊκίζω, δεν ήταν η πομπή του Πρωθυπουργού. Μπορείτε όποιος δει το βίντεο που το έχουν αναρτήσει σε πάρα πολλά social να καταλάβετε ότι τα αυτοκίνητα που ήταν από πίσω δεν ήταν της πομπής. Ήταν αυτοί που ακολουθούσαν και περιμέναν μία φωτογραφία και περιμέναν να
13: πούνε. Σαν το γάμο δηλαδή. Που οι φίλοι του γαμπρού ακολουθούν τον γαμπρό μπροστά.
14: Το δεν παντρεύονται όλοι.
13: Δεν παντρεύονται όλοι, πηγαίνουν οι φίλοι του και κορνάρουν.
14: Κορνάρουν όλοι και μαξί, δεν ήταν και
13: γαμπατρεμένο.
14: Λοιπόν, άρα ένα είναι αυτό. Αυτό είναι το σοβαρό. Και δεύτερο, το μήνυμα που πέρασε ο Πρωθυπουργός και η βοηθή του από πίσω, αυτοί όλοι μαζί, αυτοί που μαζεύτηκαν.
13: Οι παρατρεχάμενοι.
14: Αυτοί, πες τις τοποθέσεις.
13: Εγώ του λέω παρατρεχάμενοι.
14: Αυτοί απέδειξαν ότι μετά το επίδομα που έδωσε ο Πρωθυπουργός πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15 και θα το συνεχίσει τώρα.
13: Σωστό, στη βενζίνη.
14: Ναι.
13: Ναι.
14: Είχανε βενζίνη να πάνε.
13: Σωστό είναι αυτό, ναι. Είχαν φουλάρι.
14: Αυτό είναι το μήνυμα.
13: Μάλιστα.
14: Σοβαρά όμως, δεν ήταν πομπή του Πρωθυπουργού, δεν θέλω να λαϊκίζω. Ήτανε αυτοί που μαζεύονται πάντα, όπου γάμος, όπως είπε και ο Μπρουνάρας, και γιορτή.
13: Ωραία, και πηγαίνουν πίσω από τον Πρωθυπουργό. Ναι.
14: Τα νυν ή τα εκολαπτώμενα βουλευτάκια μέσα.
13: Ωραία. Ο Θάνος λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μεγανή συμπάς και πάμε πουθενά εκτός Αθηνών. Γεια σου, Θάνο. Εύχομαι να είσαι ο τυχερός που θα πας. Ιβάνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μεγανή, λέει και η Ιβάνα. Την καλημέρα μας σε όλους. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα να πω ότι έχουμε και την υπογραφή στο Τελ Αβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ του νέου αντιεροπορικού θόλου. Είναι αυτή η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα και αν μη τι άλλο είναι μια θετική εξέλιξη κατ' εμέ. Αναβαθμίζει τις δυνατότητες των ελληνικών όπλων δυνάμεων.
14: Τη φτέρνα να προσέξουμε.
13: Εντάξει, ναι, γιατί είναι ευάλωτη η φτέρνα.
14: Είναι ευάλωτη.
13: Στον Αχιλέα.
14: Αυτό θέλω να το καταθέσω, ότι δημοτικό γάρο όταν πήγαινα εγώ τότε,
13: ναι.
14: Έβαλα τα κλάματα και δεν ήθελα να πάω σχολείο. Όταν πέθανε ο Αχιλλέας. Δεν είναι δυνατόν και γιατί πώς για τη φτέρνα και γιατί δεν την είχαν φτιάξει και αυτό και ο Αχιλλέας.
13: Και γιατί να μην είναι άτρωτος παντού και να έχει βάλει το σημείο.
14: Όλα αυτά ένα παιδί δημοτικού, όταν φτάσαμε σε αυτό το κεφάλαιο, ναι. Δεν ήθελα να πάω σχολείο την άλλη μέρα διότι πέθανε ο Αχιλλέας. Λοιπόν, να προσέχουν λοιπόν τη φτέρνα του Αχιλλέα. Επίσης σήμερα έχουμε εποχιακούς πυροσβέστες στους δρόμους. Τους ήρωες καλοκαιριού.
13: Τους οποίους τον χειμώνα.
14: Δεν είναι ακριβώς χειμώνα. Είναι κάποιοι μήνες που δεν δουλεύουν. Είναι λίγοι.
13: Ναι. Βέβαια αυτό, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, η εποχή που οι πυροσβέστες το γνωρίζουν. Αυτή είναι η σύμβασή τους.
14: Ακριβώς.
13: Δηλαδή το ότι μετά θα βγουν κάποιοι και θα ζητήσουν τον μόνιμο διορισμό και θα βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός σου λέει ρε παιδιά, αυτό υπογράψαμε όμως. Είστε εποχικοί.
14: Είναι αυτό που βάζουμε μέσον για να πάμε σε μια δουλειά του δημοσίου για λίγο. Και μόλις τελειώσει το λίγο, θέλουμε να γίνουμε μονίμοι.
13: Ναι.
14: Και έχουμε μαζί μας τους μονίμους, οι οποίοι θέλουν να πάρουν εμάς που είμαστε για λίγο να δουλεύουμε για να κάνουν τα αυτοί.
13: Σωστό είναι αυτό.
14: Επίσης, δεν πάμε να πάρουμε 100.000 πυροσβέστες. Σας έχουμε προβλήματα, σας έχουμε φωτιές. Παρ' όλα αυτά, εγώ δηλώνω ότι σήμερα είναι στους δρόμους. Οι αγρότες θα κάνουν ντου στη Βρεπονήρη στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι.
14: Θα μαζευτούν, λέει, στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν και δεν έχουν πάρει λεφτά.
13: Ναι.
14: Και δεν έχουν πάρει.
13: Και είναι και μεγάλο πρόβλημα τώρα που για τους αγρότες είναι, έχουμε πρόβλημα με τους αγρότες στην Λέσβο.
14: Με τους κτηνοτρόφους.
13: Με τους κτηνοτρόφους. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι πάνω από 80.000, γιατί τα ψάχνα τώρα το Σαββατοκύριακο, πάνω από 80.000 εγωπρόβατα τα οποία έχουν θανατωθεί.
14: Θα έχουμε. Λέσβο ή Μυτιλίνη θες.
13: Η Λέσβο ή Μυτιλίνη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σε όλα τα νησιά.
14: Σε όλα τα νησιά. Λοιπόν, θα πάμε αύριο. Θα πούμε. Αύριο μιλήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, έγινε ρεπορτάζ. Το θέμα είναι το ότι όλοι φωνάζουν. Η Κύπρος δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
13: Είναι, αν δεν κάνω λάθος.
14: Ωραία. Δεν έχει το ίδιο πρόβλημα.
13: Το έχει.
14: Γιατί το έλυσε και κάνουν εξαγωγές και λειτουργούν κανονικά. Πώς το έλυσαν.
13: Εδώ τι δεν έχει γίνει. Σε επίπεδο πρόληψης δεν έχει γίνει κάτι.
14: Όχι.
13: Σε επίπεδο εμβολιασμού.
14: Όλο αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε αύριο. Ναι. Για να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να μας απαντήσουν.
13: Οι κτηνοτρόφοι πάντως αυτό λένε. Ότι δεν έχει γίνει κάτι σε επίπεδο πρόληψης και αναγκαζόμαστε τώρα μας αναγκάζουν να θανατώσουμε τα ζώα μας, τα οποία ζώα πρόσεχε. Και δεν είναι μόνο το στοιχείο του ζήν, το ότι είναι η δουλειά τους. Όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι κτηνοτρόφοι και έχουν ζώα και είναι
14: πουλάνε
13: μαζί
14: γάλα,
13: τους,
14: πουλάνε φέτα,
13: ναι,
14: και κάνουν
13: υπάρχει,
14: όλα...
13: υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι που αυτό
14: ας
13: μπορεί να είναι παρά πίσω, παρά έξω, αλλά υπάρχει και αυτό, έτσι.
14: Εντάξει, άστο αυτό, πάμε στο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι πρέπει τα χωριά μας να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι. Το είπε σε συνέντευξη.
13: Πώς θα γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι?
14: Με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε στη Λέσβο.
13: Πώς θα γίνει, δηλαδή, όταν βλέπει κάποιος αυτό, πώς έχει τη θέληση να γίνει κτηνοτρόφος?
14: Με το ότι δεν δίνει λεφτά, γιατί η ΑΔΕ δεν έχει μάθει ακόμα, λέει, και δεν μπορεί να δώσει λεφτά γιατί δεν έχει το know-how.
13: Ναι, δεν έχει το know-how, αλλά αυτοί που εργάζονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πάει στην ΑΔΕ. Άρα πώς δεν έχουν
14: όχι
13: το know-how.
14: Όχι οι καλοί, οι άλλοι.
13: Ποιοι?
14: Αυτοί που δεν ξέρανε.
13: Αυτοί που δεν ξέρανε.
14: Αυτοί που ξέρανε, φύγανε, τους διώξαμε. Γιατί ξέρανε πολλά.
13: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, υπάρχουν καταγγελίες, πολλές καταγγελίες, και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί έχει πάει και έτσι μια κόντρα. Ποιος έχει κρατήσει τον νόμο Κατσέλη, ποιος δεν τον έχει κρατήσει. Ότι τα φαντς καθυστερούν εσκεμμένα όλες τις επικοινωνίες, πολλές από τις επικοινωνίες που γίνονται, για να πάνε σε κατασχέσεις.
13: Ναι.
14: Και είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες. Ότι ναι, εγώ θέλω, παίρνω τηλέφωνο να βρω μια λύση και με καθυστερούν στην απάντηση.
13: Ναι.
14: Είναι ένα θέμα. Όπως και άλλο ένα θέμα που ήταν σε ρεπορτάζ του Open που είδαμε περισσότεροι, φαντάζομαι. Τι γίνεται, πλατφόρμα ελέγχου πολιτών. Όπως λένε, σαν την Κίνα.
13: Ναι.
14: Δηλαδή, άμα είσαι
13: υπάρχει, αυτό πήγα να πω, υπάρχει στην Κίνα αυτό.
14: Ναι, ωραία. Mm. Γίναμε και Κινέζοι.
13: Καλά, εντάξει.
14: Μάλιστα. Αυτό είναι Κινέζο. Αυτό λένε οι Κινέζοι.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, και άμα είσαι καλό παιδί, δηλαδή θα μπορεί να λειτουργήσει ένα. Άμα δεν είσαι καλό παιδί, καλοπληρωτή δηλαδή, αυτό εννοώ καλό παιδί. Αν δεν είσαι καλό παιδί, δεν είσαι καλοπληρωτή, ναι, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει στην Κίνα, είναι και σε βασικά αγαθά.
13: Ναι.
14: Θα έχουμε σκοπό να το φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί το είδα στο ρεπορτάζ του Open. Δεν το έχω ακούσει επίσημα από το στόμα κάποιου της κυβέρνησης, του αρμόδιου.
13: Ναι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί επίσημα, και εγώ πάντως το διάβασα σε άρθρο.
14: Εγώ το άκουσα στο όνομα.
13: Ναι.
14: Δεν έχω ακούσει κάτι επίσημα, το κρατάω ως υποσημείωση και περιμένω να δω, θα μας το πούν επίσημα, δεν θα μας το πούν, και αν είναι να το πούν, θα παρακαλούσα να το πούν πριν το Σάββατο.
13: Πριν το Σάββατο?
14: Πριν τις υποσχέσεις.
13: Πριν την ΔΕΘ του Πρωθυπουργού, εννοείς.
14: Πριν την παρουσίαση. Ναι. Δηλαδή να το πούνε ότι ξέρετε, μέσα στα. Είναι το πιο πρωθυπουργός. Ότι μέσα σε αυτά που θα κάνουμε για το καλό σας είναι και αυτό.
13: Βέβαια, ο κύριος Τσούτσιας, δεν ξέρω αν την είδε στην συνέντευξη. Είπε, και μου το θύμισε τώρα, που είπε τώρα για το, να το πει πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσούτσιας χθες είπε ότι η κυβέρνηση έκανε πράγματα τα οποία δεν είχε πει. Και δεν έκανε πράγματα τα οποία είχε πει. Και έφερε και 2-3 παραδείγματα.
14: Καλά, και το Πασόκ λέει ότι έχω 100. Ο κ. Χριστίδης το είπε: έχω 100 πράγματα.
13: Ναι.
14: 100. Και αριθμός που τα κατέθεσε και στην Βουλή, ότι 100 πράγματα που είπατε δεν τα κάνατε. Αυτό το είπαμε και το κάναμε, είναι ότι μπορούμε. Ότι μπορούμε να κάνουμε.
13: Αλήθεια είναι αυτό.
14: Γιατί τώρα νομίζεις ότι ο Πρωθυπουργός, όσο θα πει στη ΔΕΘ, θα γίνουν όλα άμεσα?
13: Άμεσα αποκλείεται.
14: Ναι.
13: Σε βάθος τετραετίας όμως.
14: Στην περίπτωση που.
13: Σε βάθος 12 ετίας δηλαδή.
14: Άστα αυτά, πάντα πρώτα χρόνια. Πρώτα χρόνια ήταν η αρχή να πάρουμε το κακό κράτος. Ήταν, να το ήταν η μοίηση.
13: Μήπως ήταν η μοίηση τα πρώτα χρόνια, να καταλάβεις πού είσαι δηλαδή.
14: Δεν γίνεται, δεν μπορεί.
13: Τι
14: γιατί
13: μπορεί.
14: Ο πρωθυπουργός που έχουμε τώρα δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι δεν γνώριζα. Όπως ήταν ο προηγούμενος πρωθυπουργός, δεν ήξερα τότε.
13: Δεν έχει πει ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε και δεν οφείλει να γνωρίζω.
14: Δεν γνώριζα το πώς γίνεται η δουλειά. Δεν γνώρισα διάφορα πράγματα, ναι.
13: Α, έχει πει, δεν οφείλω να γνωρίζω.
14: Τη δουλειά την ήξερα, έχει πει. Ξέρω τη δουλειά. Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι δεν ήξερα, έμαθα στο κεφάλι σας και τώρα έχω.
13: Ναι, τώρα έχει μάθει όμως και τώρα. Λέει τώρα ξέρω, είμαι έμπειρος τώρα.
14: Στο κεφάλι σας, του κασίδι το κεφάλι.
13: Εντάξει.
14: Ο συγκεκριμένος όμως πρωθυπουργός που είπε τη δουλειά την ήξερα.
13: Πού την ήξερα, είχε διατελέσει πρωθυπουργός?
14: Όχι, ήταν γιος πρωθυπουργού.
13: Άρα είναι το σπίτι. Τη μαθαίνει τη δουλειά.
14: Μέσα στο σπίτι. Άμα είσαι γιος μαραγκού, νομίζει, ξέρει να κόβει ξύλα.
13: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, σε ένα τελευταίο μήνυμα και μετά πάμε στις εφημερίδες. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, δεν μας είπατε την παράσταση στην Επίδαυρο. Είναι σημαντικό, εννοώ για την αποχώρηση μετά τη φωτογραφία. Ωραία και με γανίσει.

0: Πάντως, πηγαίνοντας στους καλούς συναδέλφους και στα μανταλάκια που θα διαβάσουμε τώρα, έχει γίνει κακός χαμός στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ως προς τι?
0: Η κυβέρνηση στέλνει ό,τι καλύτερο έχει.
1: Εντάξει, το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση παίζει δυνατό χαρτί στην Βόρεια Ελλάδα λόγω των ποσοστών.
0: Αυτό σου λέω, δεν είναι.
1: Αυτό. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι σχετικά χαμηλά και μάλιστα είναι και υψηλά οι ιδεολογικοί ανταγωνιστές της, που είναι το κόμμα Σαμαρά και το κόμμα Βελόπουλο, η Ελληνική Λύση.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβω και να τελειώνουμε με αυτό, να δούμε τι λένε οι συνάδελφοι, έτσι, για να δούμε αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μας. Ή αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί τους. Λοιπόν, αστείευομαι γι' αυτό. Το Ηράκλειο πάνω πάρει την Κρήτη, πάνω την πάρει ο Ανδρουλάτσης. Με ό,τι απέμεινε.
1: Κοίτα, στα Χανιά, νομίζω. Στα Χανιά, νομίζω, είναι
0: δημοσκοπήσεις. Δεν πάμε στα Χανιά, πάμε στο Ηράκλειο.
1: Θα καταλήξω. Δεν πάνε μόνο στο Ηράκλειο. Κάνουν ένα τρίμερο, τετραήμερο tour και τους έχει χωρίσει να δουλάκι σε διάδες, τριάδες και κάνουν περιοδίες. Δηλαδή, ο Μάτζιος με άλλον έναν θα μιλήσουν κάπου στα Χανιά.
0: Μα μιλάνε και όλο, μιλάνε και
1: όλο. Ναι, σε κάτι εκδηλώσει πηγαίνουν. Και σε έναν ομό, νομίζω, στα Χανιά δημοσκοπικά είναι πρώτο Πασόκ. Και επιδιώκουν με αυτό το τετραήμερο tour που τους έχει σκορπίσει να μιλήσουν παντού Ανδρουλάκης, ότι να κάνει όλη την Κρήτη πράσινη. Αυτό είναι το σκεπτικό. Και είναι, ναι, για να κλείσω και με αυτό, είναι και το τελευταίο χαρτί πριν τις επόμενες δημοσκοπήσεις, αυτό το κλίμα που θέλει να δημιουργήσει ο Ανδρουλάκης, στο να προσπαθήσει να μειώσει την διαφορά από την δεύτερη Ελλάς. Γιατί τρίτο κόμμα και εκλογές είναι καταστροφικό για τον Ανδρουλάκη.
0: Λοιπόν, πάμε και λέμε τώρα ότι Βόρεια τρέχει ο Πρωθυπουργός διότι πάει ο Σαμαράς. Πελοπόννησο τρέχει ο Πρωθυπουργός διότι πάει ο Σαμαράς.
1: Πάει πάλι ο Σαμαράς.
0: Στην Κρήτη τρέχει ο Ανδρουλάκης, εκεί δεν πάει ο Σαμαράς ακόμα. Εγώ πάντως δήλωσε ότι πάει.
1: Εγώ στη Μεσσηνία πάντως του Σαμαρά δεν τον είδα, που ήμουν τώρα τον Αύγουστο. Δεν τον είδα.
0: Δεν τον πέτυχε.
1: Όχι, πήλο εκεί, δεν τον είδα.
0: Ήσουν και ήταν διακοπές γι' αυτό.
1: Ναι, μπορεί.
0: Λοιπόν, για πάμε στους συναδέλφους.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ξεκινάω με την εφημερίδα Τα Νέα. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Βενζίνη, ντίζελ, κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Και ιός του Δυτικού Νείλου. Τι να προσέχουμε? 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για ό,τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Είχαμε φιλοξενήσει εμείς παιδίατρο την προηγούμενη εβδομάδα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε στα παιδιά. Ενώ όσον αφορά τα προϊόντα, σήμερα έχουμε τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.600 κωδικούς.
2: Radio Rumeli News.
1: Εφημερίδα Απογευματινή, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, φτηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων, παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ εκατοστάρικα από τον Απρίλιο. Η εφημερίδα των συντακτών, 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δις ευρώ. Και βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ, τι ισχύει για χαμένα ένσημα, αξιοποίηση της πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Και από κάτω πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες της Συμβουλεύει η Αστυνομία. Είναι σημαντικό αυτό με τις απάτες. Είναι καθημερινά τα γεγονότα που θα πάρουν κάποιοι επιτίδη και μπορεί να πούνε το οτιδήποτε. Και μάλιστα υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν στην παγίδα.
0: Καλά, τώρα με την τεχνολογία και με το. Μπορεί να ακούσει τη φωνή του παιδιού στο τηλέφωνο.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Δηλαδή, αν σε ξέρω και σε έχουν παρακολουθήσει, μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να είναι η φωνή του παιδιού σου.
1: Ναι. Η εφημερίδα Μανιφέστο, σιδηρού στόλος πάνω από το Αιγαίο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα, αντιαεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και drones με το ελληνικό Iron Dome, συμφωνία με τον Νίκο Δένδια, το νέο σύστημα προτεροποιεί και προτείνει απαντήσεις εναντί κάθε απειλής. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο Άσπρο Πάτο. Από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας συνελήφθη μεθυσμένος ο βιρτουόζος του κλαρίνου. Η εφημερίδα Κόντρα λέει: ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμα κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση. Τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην πρωθυπουργού. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έχει πρωτοσέλιδο η σύμβαση που περέφερε τα μνημόνια και θα μας βάλει σε πόλεμο με την Τουρκία. Όλα έχουν προγραμματιστεί διαχειρός ΗΠΑ από το 1940. Η εφημερίδα Πολίτικα λακωνίζουν όπλα για την μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Το σχέδιο Μητσοτάκη, η Σφίνα Τσίπρα, ο Δημέτωπος Ανδουλάκη και το κράστες της Καριστιανού. Τι θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Η εφημερίδα Δημοκρατία έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες, έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες.

0: και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star, η τραγουδίστρια και ο γιατρός της Κόκας, πώς έκαψε τη γνωστή τραγουδίστρια ο κοριός της Ελλάς. Αυτά ήταν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, την καλημέρα μας στον Τζόρτζ. Ο Πρωθυπουργός είπε τέλος στο Λιγνίτη, αλλά δεν μας είπε ότι τον Λιγνίτη τον εξάγουμε στην Βόρεια Μακεδονία. Ιδού τι γίνεται στο τελωνείο της Νίκης καθημερινά.
1: Καλά.
0: Μάλιστα, μας στέλνει μια φωτογραφία εδώ.
1: Την είδα. Η αλήθεια είναι ότι με το Λιγνίτη, για να πάμε και στο θέμα της Εθνικής Συμφωνίας Κυρίων. Η αλήθεια είναι με το Λιγνίτη, βέβαια, παιδιά, ότι ο Πρωθυπουργός λέει την αλήθεια. Όποιος μιλάει τώρα για Λιγνίτη, λέει ψέματα. Εγώ τον γκρέμισα. Μέχρι να τον ξαναχτίσεις.
0: Αλήθεια.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, να τον ξαναχτίσεις. Θέλει χρόνια. Άρα, αν μιλάς τώρα για Λιγνίτη, λες ψέματα. Δεν έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός, δεν λέει την αλήθεια.
0: Αυτό είναι σωστό. Από τη στιγμή που δηλαδή έχει φύγαμε από αυτό, δεν μπορεί να έρθει κάποιος να σου πει: εγώ θα ξαναγυρίσω άμεσα.
1: Αφού εγώ τον γκρέμισα, ναι, τον ξαναφτιάξει.
0: Δεν υπάρχει. Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει. Όποιος σας λέει για Λιγνίτη είναι ψεύτης. Έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Δεν τον γκρέμισαμε το ρημάδι. Λοιπόν, Εθνική Συμφωνία Κυρίων. Μακάρι να λένε αλήθεια. Κάπου στο 9% λέει θα είναι οι εκπτώσεις. 8 με 9%, 9 μάλλον θα κάτσει μπιλιά.
0: Ναι. Εντάξει, ανάλογα και
1: σήμερα
0: το,
1: θεωρητικά,
0: και το προϊόν.
1: Κανονικά θα έπρεπε να ξέρουμε ποια είναι τα προϊόντα ήδη. Δεν τα ξέρουμε. Θα τα μάθουμε, φαντάζομαι, σήμερα. Μία λίστα ποια είναι μέχρι χτες. Εγώ έψαξα και στο πόσο κάνει δεν τη βρήκα. Τη βρήκες εσύ πιθανά.
0: Μπαίνεις ακόμα στο πόσο κάνει.
1: Οπότε μπορώ. Λοιπόν, την αφήσαμε την ταμπελίτσα εκεί πέρα, το Εθνική Συμφωνία Κυρίων κτλ. Μειώσει θα τις βλέπουμε, λέει, πάνω σε κάθε προϊόν. Προϊόντα τα οποία μπορεί να έχει και καβουροδαγκάνες, μπορεί να έχει και τυρί, μπορεί να έχει και κρέας, μπορεί να έχει και γιαούρτι. Όλα πάμε με καλή διάθεση.
0: Δηλαδή θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα ξέρεις, θα βλέποντας τα προϊόντα, θα ξέρεις ότι αν υπάγεται ο κωδικός αυτός στην Συμφωνία των Κυρίων ή όχι.
1: Ναι, αν έμπαινε στο πόσο κάνει, θα το έχεις δει. Δεν μπαίνει στο,
0: στο πόσο κάνει.
1: Είδες άμα είσαι, δεν ακούς τον πρωθυπουργό σου.
0: Ακούω τον πρωθυπουργό.
1: Δεν τον ακούς, δεν μπαίνει στο πόσο κάνει.
0: Τον εμπιστεύομαι, γιατί είδα την ακρίβεια και σου λέει θα κάνω την εφαρμογή, γιατί βλέπετε κι εσύ. Αλλά κι εσείς. Αλλά από τη στιγμή που την είδα ο πρωθυπουργός, εγώ είμαι καλυμμένος.
1: Πάμε με καλή διάθεση και όχι μόνο με καλή διάθεση. Πάμε με την ελπίδα πάνω. Με την ελπίδα να λένε αλήθεια.
0: Έρχεται.
1: Να λένε αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ότι θα πάμε δηλαδή σήμερα και αύριο στο σούπερ μάρκετ και θα μας μείνει κάτι στην τσέπη από αυτά τα ίδια πράγματα που παίρνουμε. Γιατί αν ερωτήσεις, που εγώ έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ στους 20-30 ανθρώπους, όχι πολύ, το τηλέφωνο τους έπαιρνα. Κάθε εβδομάδα λέει περίπου τα ίδια παίρνουν. Συν πάνω κάτι καινούριο. Αν λοιπόν πάρεις πάλι αυτή τη βδομάδα τα ίδια στο σούπερ μάρκετ και σου περισσέψει κάτι σε σχέση με την προηγούμενη,
0: είναι θετικό.
1: Είναι θετικό και πάμε με καλή διάθεση να το δεχτούμε. Αυτό που εγώ ρωτώ είναι, και αυτή είναι εμένα η απορία μου, οι σούπερ μαρκετάδες γιατί θυμήθηκαν τώρα πριν τη ΔΕΘ και για 4 μήνες, δηλαδή μέχρι λίγο πριν τις εκλογές, να κάνουν αυτές τις μειώσεις.
0: Είσαι προβοκάτορα.
1: Και γιατί δεν τις έκαναν πιο νωρίς,
0: ναι.
1: Και για να τις κάνουν τώρα, τι θα πάρουν.
0: Είσαι προβοκάτορας. Δηλαδή δεν μειώνουμε τιμές, γκρινιάζεις. Μειώνουμε τιμές, πάλι γκρινιάζεις.
1: Με καλή διάθεση και καλά κάνουμε. Γιατί τώρα και τι
0: πόσα
1: παίρνω.
0: Πόσα να δώσει και ο Μητσοτάκης.
1: Και τι παίρνω τώρα για να το κάνω.
0: Ποιο είναι το αντάλλαγμα.
1: Βέβαια, χωρίς αντάλλαγμα δεν το κάνω.
0: Ανοιχτές τα ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή.
1: Γιατί δηλαδή, τι θα γίνει να μ' ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή. Επειδή θα κλείσουν κάτι μικρομεσαία μπακαλικά και τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι διαχρονικό πρόβλημα. Επειδή θα κλείσουμε που κλείνουν ήδη τα περίπτερα γιατί είναι διαχρονικό πρόβλημα.
0: Αυτό το ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή, βέβαια, για να είμαστε απόλυτος θεσμικοί, γιατί είμαστε, δεν έχει υποθεί από την κυβέρνηση.
1: Εγώ ρωτάω.
0: Ναι, πάνω στην ερώτηση το είπαμε πάνω στην κουβέντα μας. Δεν έχει υποθεί από την κυβέρνηση.
1: Όχι. Αλλά εγώ για να φτάσω πριν τη ΔΕΘ προεκλογικά. Να είναι ακριβώς προεκλογικά. Δηλαδή να είναι μία εβδομάδα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Και θα δεις ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει επάνω και ένα από τα πράγματα που θα πει είναι αυτό. Ότι ρίξαμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Το αυτό που δεν είχα σκεφτεί, ποιο είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μήπως σήμερα ρίχνουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ για να έρθει ο Τσίπρας στις 2 του μήνα και να πει με το που με είδαν, φοβήθηκαν και ρίξαν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πριν έρθω εγώ δεν τις ρίχνανε.
0: Και τι, γιατί θα αβαντάρουν τον Τσίπρα στην κυβέρνηση όπου
1: και φοβήθηκαν.
0: Φοβήθηκαν
1: ότι θα έρθω εγώ τώρα και τις ρίξανε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Ούτε εγώ το είχα σκεφτεί.
1: 69-39-943-943. Μακάρι, και φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι, να πάμε και να ψωνίσουμε φτηνότερα και όσοι έχουν παιδιά για το κομμάτι και των σχολικών.
0: Ναι, είναι και τα σχολικά, και είναι και απορρυπαντικά, είναι διάφορα μέσα.
1: Που είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, όπως μας είπε και ο πρόεδρος των εμπόρων προχτές, αυτό αποκλείει όλους τους μικρούς. Διότι την έκπτωση την κάνουν μόνο οι μεγάλοι.
0: Ναι, και μας είπε βέβαια κάτι το στο οποίο χαμογελάσαμε εδώ στο στούντιο, χαμογελάσαμε αμήχανα, γιατί είπε μία αλήθεια ότι

0: Είναι αλήθεια και να το δούμε σήμερα. Η ένστασή μου είναι η πρώτη. Δεν θα έπρεπε από χτες να έχουμε τη λίστα εμείς για να την πούμε στον κόσμο? Να έχουμε τη λίστα στα χέρια μας, να έχουμε μπει στο πόσο κάνει, να λέει ότι είναι αυτά τα προϊόντα και να μπορεί κάποιος να τα δει. Είτε μόνος του, να τα ακούσει από τα μίντια, να τα διαβάσει σε εφημερίδες ή οτιδήποτε, στα social, ό,τι θέλετε. Το δεύτερο που ρωτώ είναι σύμπτωση ότι μία εβδομάδα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και σας λέω από τώρα, ένα από αυτά που θα πει θα είναι αυτό. Ότι εμείς ρίξαμε τις τιμές. Και τον χρόνο, τον προεκλογικό, πλησιάζοντας για 4 μήνες, πόσο θα κρατήσει τις εκλογές, οι σούπερ μαρκετάδες γίνανε καλοί άνθρωποι. Και γίνανε καλοί άνθρωποι, άντε να το πάρω, ότι γίνανε και καλοί άνθρωποι. Μετά ήρθαν οι φύλακες της Αναστάσεως, τους δώσαν τη θεία φώτιση και μείωσαν τις τιμές. Φύλακες Αναστάσεως είναι οι άνθρωποι. Να μην μπορούν να δώσουν μια θεία φώτιση.
1: Αυτό είναι και ο ρόλος άλλωστε.
0: Τη θεία φώτιση. Οι φύλακες Αναστάσεως αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό είναι ο ρόλος. Αυτή δουλειά κάνουν.
0: Γι' αυτό πληρώνονται.
1: Γι' αυτό πληρώνονται.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πάρουν κάτι. Και αν ναι, τι είναι αυτό?
1: Έχουμε ένα λεπτάκι να πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις, είναι η τελευταία μέρα.
0: Ό,τι προλάβετε. Ό,τι προλάβετε. Να πω ότι επαγγελματικό επιμελητήριο. Μετά θα έχουμε τον κύριο Κατσουδοσίου να κάνουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις.
1: Ναι, ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητήριου Αθηνών. Αμέσως μετά και στο τελευταίο ημίωρο.
0: Στο τελευταίο ημίωρο. Καταρχάς, στο κλείσιμο θα πάμε και Καλαμάτα.
1: Αλίμονο, ναι.
0: Στο κλείσιμο θα πάμε και Καλαμάτα.
1: Αλίμονο.
0: Οπότε το άλλο θα το πούμε έκπληξη.
1: Εντάξει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς.

0: κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Mas Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβατιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
1: Τηλέφωνο 22310 53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χόντο Σέντερ.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης, Guest Collection, Casio και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης, Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αντώνης.
8: Radio Rumeli News για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 60.

0: 45. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αεράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
4: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ράδιο Ρούμελι News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: έτσι μαζί. Οπότε απλά να πω ότι μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Interventen, η οποία μας στηρίζει και το φθινόπωρο, παρακαλώ. Και στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού πλέον που το ξέρετε 2,5-3 χρόνια, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατηρήσεις για το μαγκαζίνο μας. Και παίρνουμε μια γεύση και από τι θα ακολουθήσει στο μαγκαζίνο με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 4,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Όπως υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Λάμπρος Κατσόνης για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, πρεμιέρα για τους πράσινους με τους Kings Kangua και Imran Lusa να συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στην αποστολή. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Ελλάδα Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση στην ρωσική Μπαλντίκα για τον 21 ετών αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό Νέιθαν Γκαζαμά, όπως αναφέρεται στο Βέλγιο. Ικανοποίηση επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την νίκη με τον Αστέρα Άκτορη για το 2-2 στη Super League. Τον ντεμπούτο τους με τα Ερυθρόλευκα πραγματοποίησαν οι Φρόιλερ και Γκονσάλες. Το πρώτο του επίσημο γκολ σημείωσε ο Ζώτα Σίλβα. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Λίστα των Πυρεωτών που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη. Τη χθεσινή της ισοπαλία η ΑΕΚ έγινε η πρώτη διεκδικήτρια του τίτλου που απόλυσε βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι όπως λέω τα μπράβο, τώρα θα πω ότι είναι η στιγμή της κριτικής, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Ανησυχία στον ΠΑΟ και τον Παντελή Χατζηδιάκο που αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Η κατάσταση του Έλληνα στόπερ θα εκτιμηθεί από το επιτελείο του δικεφάλου του Βορρά. Τα 30 γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Αγωνία επικρατεί στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο φινάλι του χθεσινού αγώνα με τον Όφη και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα Άκτορ για το παιχνίδι κυπέλου με το Λεβαδιακό. Ώρα τελικού.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
5: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Radio Rumeli News.
1: Περιπτώσει, η δεύτερη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 2-1 με ανατροπή. Ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη. Η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε με την Κηφισιά στο τέλος του αγώνα. Στο 1-1 έμεινε. Και ο Άρης επικράτησε 2-1 του Όφη στην Θεσσαλονίκη. Για να ξεκινήσουμε τώρα με τον Ολυμπιακό που κέρδισε αυτό που ήθελε. Έφυγε νικητής από την Τρίπολη και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα με τον Κώστα Σαμοθράκη και να μας πει τι γίνεται στην ομάδα μετά από αυτή την κυριαρχία. Λοιπόν, Κώστα, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
2: Δεν θα το πήγες στο δρόμο. Εντάξει. Γιατί εγώ θα πήγαινα στην Νικολούλη, να σου πω την αλήθεια. Ήμουν έτοιμος δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα σου έλειψα.
2: Γλίτωσα το τηλέφωνο.
1: Άρα σου έλειψα.
2: Τι έγινε?
1: Λοιπόν, τι έγινε? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Επανήλθα, καλά πέρασα, ξεκουράστηκα. Έκανα και τα μπάνια μου πήγε.
2: Αυτό έλειπε, μα έλεγε ότι είσαι και κουρασμένη κιόλας.
1: Φαντάζεσαι. Ξέρεις, καμιά φορά αν κάνεις πολλά μπάνια και έχεις έτσι πολλά ταξίδια να δεις τον
2: Ναι, είναι ταλαιπωρία. Εγώ σε καταλαβαίνω, ρε, εντάξει, είναι ταλαιπωρία μεγάλη τώρα. Τι άλλη μόνο, τι
1: να χαθείς. Λοιπόν, πάντως ο Ολυμπιακός δεν ταλαιπωρήθηκε χθες, έτσι.
2: Όχι, δεν ταλαιπωρήθηκε.
1: Με το σύλλημα,
2: θα μπορούσε να ταλαιπωρηθεί, γιατί συνήθως εγώ όταν βλέπω να χάνονται πάλι ευκαιρίες η μία μετά την άλλη, μερικές φορές με πιάνει το. Ανατριχιάζω. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, καταρχάς νομίζω ότι βλέπουμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό σε σχέση με την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Δεν λέω ότι παίζει μπαλάρα, να μην παρεξηγηθώ, ζέτα. Mm-hmm. Αλλά προφανώς έχει αλλάξει πολλά πράγματα στο μυαλό του με τη Λίμπαρ για τον τρόπο παιχνιδιού. Mm-hmm. Το βλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον δεν βλέπουμε αυτές τις γιώμες, τις έντρες. Mm-hmm. Οπότε νομίζω κάτι διαφορετικό βλέπουμε σίγουρα. Mm-hmm. Κάτι καλύτερο.
1: Πλέον έχει και την απόλυτη υποστήριξη ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ του Προέδρου, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε φαίνεται
2: προφανώς,
1: ότι.
2: Ναι, προφανώς. Αφού τα συζητήσανε και τα είπανε.
1: Ακριβώς.
2: Εννοείται ότι έχει και τη στήριξη. Mm-hmm. Για να προχωρήσουν όπως πρέπει να προχωρήσουν. Έτσι, δηλαδή, ο Μαρινάκης δεν τα είπε τυχαία όλα αυτά δημοσίως. Mm-hmm. Τα είπε και καλά έκανε, γιατί ήθελε να πει ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Στον Ολυμπιακό. Πρέπει να αλλάξουν, συγγνώμη. Είμαι αφηρημένος τώρα, γιατί
1: πρέπει
2: κάτι,
1: ναι, προφανώς,
2: κάτι άλλο
1: κάνει. Τι έχουν αλλάξει.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Μπορείς να εντυπωσιάσει. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι για να γίνει αυτό, να δούμε κάτι καλύτερο, θα πρέπει να περάσει χρόνος. Έχουν έρθει 15 καινούργιοι παίκτες. Θα έρθουν και άλλοι δύο. Mm-hmm. Και υπάρχουν τώρα 4-5 παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος 21 Σεπτεμβρίου, που θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όλα είναι δύσκολα. Δηλαδή και με τον Βόλο το ερχόμενο Σάββατο, μετά με τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Και μετά με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Μέχρι να πάμε για τη διακοπή του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Νομίζω είναι καλό σημάδι αυτό, η διακοπή του πρωταθλήματος αυτό το διάστημα, να μπορέσει μέσα σε αυτό το 20ήμερο ο προπονητής να φτιάξει κάποια πράγματα από αυτά που έχει στο μυαλό του.
1: Και να δούμε την ευρωπαϊκή λίστα της Πέμπτης.
2: Ο αγώνας η Κυπέλλου με τη Λάρισα την Τετάρτη. Mm-hmm. Έχει ματσάκια πολλά. Τέλος πάντων, αυτά γενικά. Με τα γραφικά, να σου πω ότι ο Ροντινή θα μας αποχαιρετήσει αν όλα πάνε καλά, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο η Σάντος, ναι, μεν το θέλει, αλλά το θέλει τσάμπα. Ολυμπιακός τσάμπα δεν το δίνει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι. Έχει ένα μισή χρόνο, ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Mm-hmm. Είχε ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου. Αλλά είναι φανερό ότι είχε ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζεται πλέον. Mm-hmm. Και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν θα δώσουν, οι Βραζιλιάνοι δίνουν καλό συμβόλαιο στον στο Ροντινέι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός θα πάρει.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Αυτά με τον Ροντινέι, και από εκεί και πέρα περιμένουμε αυτό το τριήμερο μέχρι να λήξουν οι μεταγραφές. Mm-hmm. Την Τετάρτη το βράδυ. Mm-hmm. Τους δύο παίκτες που θα έρθουν, το χαφ και το εξτρέμ. Μην με ρωτήσεις κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, τουλάχιστον μια μεγάλη μεταγραφή.
1: Οκ. Και την Πέμπτη είναι η ευρωπαϊκή λίστα, έτσι. Πρέπει να
2: εκεί δώσουμε. Αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
2: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, Ζέτα μου, έχει 20 ξένους, συν 2 που θα έρθουν 22, και την Πέμπτη το βράδυ ο Ολυμπιακός θα παραδώσει τη λίστα, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να επιλέξει 17. Δηλαδή θα πρέπει να αφήσει 5 παίκτες εκτός.
1: Ναι.
2: Και προφανώς οι 5 παίκτες αποκλείται να είναι από τις μεταγραφές, έτσι εννοείται. Οπότε πάμε να αρχίσουμε να βάζουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, ποιοι θα είναι οι 5 από την παλιά φρουρά, από την περσινή ομάδα, που θα μένουν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Και δεν βάζω μέσα τον Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον.
1: Πάντως, συγγνώμη που σου λέω, και ο Καπελά που είχε έρθει πέρυσι τέθηκε με το καλημέρα εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι, θέλω να πω,
2: και επειδή
1: σημαίνει
2: είπε
1: ότι...
2: και Καπελά, να σου πω ότι ακόμα ανοίξει τον Ολυμπιακό στο Ρέντιν, έτσι, και ο Καπελά και ο Γιάρεμτσου. Δεν έχουν βρει ομάδα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί να μείνει εκτός λίστας
2: ναι,
1: και κάποιος
2: ναι,
1: καινούριος.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Το θέμα είναι ότι είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε τις απαντήσεις. Έχω στο μυαλό μου κάποιους οι οποίοι θα την πληρώσουν την ύφη, αλλά είναι φανερό τέλος ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει παίκτες να τους έχει μόνο άλλους να έχει για το πρωτάθλημα και άλλους για την Ευρώπη. Θέλει ένα ρόστερ συγκεκριμένο 25-26 παίκτες, οι οποίοι θα παίζουν και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα. Να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι 5 ξένοι οι οποίοι θα είναι εκτός.
1: Ο Σάλιακας είναι καλά?
2: Εντάξει, δεν νομίζω, δεν έχω ενημέρωση, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Στο κεφάλι είχε χτυπήσει, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς τώρα υπάρχει και ο Πέντερσεν πλέον. Νομίζω ότι την Τετάρτη με τη Λάρισα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής πολλά από τα νέα πρόσωπα. Να αρχίσουν να προσαρμόζονται. Το είδαμε και χθες ότι έβαλε πολλούς νέους από τους νεοφερμένους στην ομάδα, να τους βάζει στο κλίμα σιγά σιγά. Αλλά δεν θέλει δουλειά ρε συζητά όλα αυτή. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη 15 νέοι παίκτες να τους βάλεις μέσα στην ομάδα και να... Δηλαδή είδαμε και τον Σάς πούμε, και τον Κουστάβο να προσπαθούν να κάνουν 2-3 πράγματα αλλά να μην βρίσκονται εύκολα. Λογικό είναι αυτό. Θα χρειαστεί χρόνος. Εγώ νομίζω ότι μετά από κανένα δίμηνο ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να ρολάρει λίγο καλύτερα από ότι αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι μέχρι τότε να παίρνει τα αποτελέσματα. Γιατί αυτή τη στιγμή μετράνε τα αποτελέσματα, δεν μετράει το θέαμα. Και δεν μπορείς να μιλάς και για θέαμα κιόλας.
1: Και αυτό που είπε ο Μεντιλίμπαρ, θα μπορούσε να μπουν και περισσότερα γκολ, έτσι. Αυτό είναι να μην φεύγει αγχωτικά με ένα 0.
2: Θα παραμείνει στην περιοχή της Θεσσαλίας. Δεν θα γυρίσουν πίσω στην Αθήνα, γιατί την Τετάρτη το βράδυ είναι το παιχνίδι με τη Λάρισα για το κύπελο και το Σάββατο το απόγευμα είναι το μάτς κυπέλλου με τον Βόλο. Οπότε θα παραμείνουν εκεί, θα κάνουν προπονήσεις σε κάποιο γήπεδο και θα επιστρέψουν το Σάββατο το βράδυ μετά το μάτς με τον Βόλο. Οπότε το Ρέντι θα μεταφερθεί στη Θεσσαλία για 5 μερούλες.
1: Okay. Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε και τύπο με τη Λίμπαρ και θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Έγινε, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Νόβα μετά το τέλος του παιχνιδιού ο κόουτς του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ.

0: que el rival nos pudiera empatar.
1: Σήμερα ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις. Όμως σήμερα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί τα πάντα. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ αρκετό, ανοιχτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγηθήκαμε μεν. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απειλήσαν αρκετές φορές και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και ήμασταν εκείνοι που απειλήσαμε ίσως περισσότερο, μέχρι το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίζουμε.

0: Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά στην επιστροφή βρήκα εδώ τον Γιώργο Ιωάννου, τον οποίο άκουγα καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Λοιπόν, ο άνθρωπος έλειωσε. Πω, τι έκανες εδώ 24ωρο. Όποτε και να είναι, εσένα άκουγα. Εσένα και τον Κατσάτσο. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά. Κουλ είμαστε.
1: Δεν νομίζω να σου λείψει η φωνή μου, Ζέτα. Καλησπέρα.
0: Αχ, πώς ωραία το είπε. Αχ, πώς το είπες τώρα, έτσι. Έτσι με έναν τόνο αισθησιακό. Λοιπόν. Άντε. Καλή μας επάνωδο. Λοιπόν, τι έγινε με την υπόθεση ΦΑΛ? Είχαμε απάντηση εκ μέρους του κυρίου Μαρινάκη και δελο του Ευαγγελού.
1: Ναι. Καταρχάς, να καλησπερίσουμε για τους φίλους ακροατές. Και να πάμε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση ΦΑΛ, γιατί είχαμε έκτακτη εξέλιξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει σχολιάσει την υπόθεση της απόκτησης ελληνικής ηθαγένειας. Ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε ερωτήματα προ λίγων ημερών με σκοπό να διαλευκανθούν. Να αναφέρουμε λίγο την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, ενδέχεται να πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι που εν γνώση του ψευδές, τότε θα τον κρίνει η δικαιοσύνη. Η διαδικασία η διοικητική είναι κάτι που αποφασίζεται εν συνόλο, όχι για μία περίπτωση, ισχύει για όλους. Αν κάτι έχει αλλάξει, θα σας ενημέρωσε αρμόδιο Υπουργείο και εγώ θα θέσω ερώτημα λιβάνιο και αρμόδιο και θα ενημερώσω αν υπάρχει κάτι νέο, τουλάχιστον αυτό διαβάζω αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι, έτσι. Πολύ καπνό σηκώθηκε, πολύ σκόνη.
1: Και δεν, να ήταν μόνο για τον ΦΑΛ. Να ήταν μόνο για το ΦΑΛ, είχαμε κι άλλα τις τελευταίες στιγμές, από ό,τι κατάλαβα.
0: Είχαμε κι άλλα άσχετα. το σημαντικότερο αφορά την υπόθεση του ΟΚΑΠ, ο οποίος...
1: Του έτερου Naturalize, έτσι.
0: Είναι.
1: Του έτερου που έχει ήδη ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα, ναι. Τώρα το πρόβλημα δεν είναι αυτό, όμως το πρόβλημα είναι άλλο.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως ήταν γνωστό εδώ και μέρες και αρχής και κυκλοφορούσε στην πιάτσα την μπασκετική ότι αυτό θα συμβεί. Και όντως αυτό συμβαίνει. Η EuroLeague, και όχι η EuroLeague ως λίγκα, ο οργανισμός της EuroLeague, που προφανώς περιέχει και το EuroCup, είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ξεκινάει και ανοίγει πειθαρχική διαδικασία εναντίον της Dubai BC.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για παράνομη προσέγγιση παίκτη, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο. Με συμβόλαιο πάνω από ένα χρόνο, έτσι. Το αναφέρουμε αυτό γιατί από τους 6 μήνες και μετά, από τους 6 μήνες και κάτω, οι παίκτες συζητούν με όποιον θέλουν. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Έχει γίνει ένα σύριαλ γενικότερα από την αρχή του καλοκαιριού, μετά το πρωτάθλημα και μέχρι τώρα, και δεν ξέρω πραγματικά που θα σταματήσει.
0: Μάλιστα. Δύσκολη έτσι και ακόμη ψυχή θέση του ΟΚΑΠ αυτού καθε αυτού τώρα.
1: Και δεν ξέρω τώρα, ο Ολυμπιακός, από ό,τι έχω μάθει τουλάχιστον, από ό,τι έχει αρχίσει και βγαίνει, έχει την υποστήριξη και πολλών ομάδων της EuroLeague στην όλη υπόθεση. Απέναντι στον ΟΚΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί προφανώς οι ομάδες ξέρουν ότι έτσι και ο Ολυμπιακός υποκύψει και περάσει αυτό που θέλει ο ΟΚΑΠ, το τι πρόκειται να ξεκινήσει από εκείνο το σημείο και μετά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το ότι οι παίχτες θα ζητούν να μείνουν ελεύθεροι, θα γίνει ένα χαϊτανάκι το οποίο δεν θα μαζεύεται με τίποτα.
0: Λοιπόν, για πάμε Ισπανία σήμερα.
1: Για πάμε στην Ισπανία.
0: 7
1: η ώρα.
0: 7 η ώρα. Λοιπόν,
1: η ώρα.
0: Τι θα γίνει, Γιώργο, λοιπόν, για πες μου τώρα.
1: Μάτς τελικός.
0: Μάτς τελικός.
1: Και το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, γιατί άλλο η Ισπανία, άλλο τα αθλητικά. Ναι.
0: Εκτός από Παπα-Νικολάου, νομίζω στο γόνατο ένα.
1: Έχει ενοχλήσει στο γόνατο και μένει έξω. Εμένει εκτός δωδεκάδας. Την έχουμε τη δωδεκάδα, θα την αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Είναι ένα μάτς πάρα πολύ δύσκολο για την εθνική. Ένα μάτς που έχει χαρακτήρα τελικού, έχει άλλα 5 παιχνίδια τα οποία ενδέχεται να πρέπει να τα κερδίσει και όλα για να έχει ελπίδες.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να μην εξαρτηθεί από άλλους. Έτσι. Και όχι μόνο, η ήττα της εθνικής μας από την Ουκρανία συνοδεύτηκε και από μια δεύτερη δυσάρεστη είδηση. Αγωνιστική, όχι δική μας απαραίτητα. Διότι οι Ισπανοί καταφέραν και ιτήθηκαν από τους Πορτογάλους που μας είχαν κερδίσει και εμάς. Κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ την υπόθεση πρόκρισης για την Ελλάδα. Θα πρέπει τώρα να περιμένει και ήττες της Πορτογαλίας. Θυμίζω ότι με τους Πορτογάλους η Ελλάδα δεν άξιζε να παίξει. Το ότι είναι στον όμιλο με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία δεν σημαίνει ότι θα αγωνιστεί απέναντί τους. Έτσι. Τώρα αναμένουμε. Μακάρι να μπορέσει η εθνική μας να κάνει το πρώτο βήμα. Να αναφέρουμε ότι, όπως είπες, Ζέτα μου, εκτός δωδεκάδας ο Παπα-Νικολάου, Τώρα, είχαμε και το ευχάριστο νέο με τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος κόντρασε πάρα πολλές εκτιμήσεις λόγω ότι είχε μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.
0: Θα παίξει.
1: Μπαίνει στη δωδεκάδα, παρουσίασε πολύ καλύτερη. Είναι σε θεαματικά καλύτερη κατάσταση από ό,τι περιμέναμε. Είναι στη δωδεκάδα, την οποία θα την αναφέρουμε.
0: Για πάμε τη δωδεκάδα.
1: Ωραία, ο Βασίλης Πανούλης θα έχει τους εξής: Τάιλερ Ντόρσε, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Όμηρος Νετζίπογλου και Θανάσης Μπαζίνας. Αυτή είναι η 12 του Βασίλη Σπανούλη που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την Ισπανία.
0: Κοίταξε, ποια εθνική είναι στα σκηνιά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν ούτε άλλες ευκαιρίες, ούτε δεύτερες, ούτε τρίτες, φαντάζομαι. Το και μόνο από πλευράς εγωισμού.
1: Θα πρέπει. Και πρέπει σίγουρα να παρουσιάσει και ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό που έδειξε και με τους Πολωνούς, που κατά διαστήματα, μόνο κάποια μικρά διαστήματα έπαιξε καλό μπάσκετ. Mm-hmm. Κατά τα άλλα. Ήταν ένα streetball και με τους Κύπριους και φυσικά και με τους Ουκρανούς που... εντάξει, αυτή η εθνική, εντάξει, δεν λέμε ότι έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ, αλλά αδικεί τον εαυτό της.
0: Είναι έτσι, γι' αυτό
1: θέλω. Μπορεί να παίξει πιο καλά.
0: Απόψε,
1: αυτό θέλω να πω.
0: Τι θα γίνει, μίλησες για Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με την οικογένεια είδε το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.
1: Θα πάμε εκεί. Ναι, υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Με αυτό θα κλείσουμε, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα φιλικό.
0: Πρέπει να σου πω ότι σε αυτό το καινούργιο προπονητήριο, το ανακαινισμένο προπονητήριο, έπαιζα πάρα πολλά χρόνια πρωτάθλημα τύπου πινκ-πονγκ. Ήταν η παλιά αίθουσα πινκ-πονγκ, την ξέρω τι να σου πω. Αυτό. Και τώρα έγινε το υπερσύγχρονο.
1: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έτσι. Έχει αυτό που από την ώρα που βγήκαν οι εικόνες, η αλήθεια είναι και ο κόσμος δείχνει να αντιδρά πολύ θετικά σε αυτό το πράγμα.
0: Και εγώ έχω να το λέω στα τραπέζια του πινκ-πονγκ, εγώ εκεί επρότευσα. Λοιπόν, για πάμε, νίκησε η κυρία
1: Λοιπόν, νίκησε 77-63, παίξανε δύο παλιοί γνώριμοι του Ολυμπιακού. Και ένας που παίζει σε κολέγιο στην Αμερική. Αναφέρομαι στους George Papas και Bryant Dunston. Πόσα χρόνια είχαμε να δούμε τον Dunston στην Ελλάδα? Με τη φανέλα του Ολυμπιακού από τη σεζόν 14-15. 11 χρόνια. 11 χρόνια πραγματικά. Γεμάτα 11 χρόνια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε χωρίς πρόβλημα. Αγωνίστηκε ο Κλωναράς που παίζει σε κολέγιο στην Αμερική, στο NCAA. Και κατέγραψε συμμετοχή και ο αθλητής του εφηβικού τμήματος των Πειραιωτών, ο Σπύρος Παπαϊωάννου, ο πιτσιρικάς, ο οποίος έχει βγει και πρωταθλητής Ελλάδος την περασμένη σεζόν με το εφηβικό τμήμα. Να αναφέρουμε λίγο το ρόστερ, τους παίχτες που παίξανε.
0: Έλα, ναι, για πάμε.
1: Τους έχουμε, λοιπόν. Ο Πάπας, να πούμε ότι ήταν ο καλύτερος στο Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι, με 18 πόντους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έκανε ένα επίσημο ντεμπούτο και αυτός. Με 8 πόντους, Γουόρντ με 14, ο Ντόντα Χολ με 13, ο Ντάνστον επέτυχε 8 πόντους, 4 ο Τζόνς, 7 ο Πλώτας που και αυτός έκανε ένα επίσημο ντεμπούτο, ο Μπουρνελές 3, ο Κλωναράς 2 και ο Παπαϊωάννου δεν σκόραρε. Αυτοί έπαιξαν από τον Ολυμπιακό, 3 δεκάλεπτα ήταν το παιχνίδι. Το πρώτο φιλικό δεν, νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Έχουν βγει και κάποια highlights, αλήθεια είναι, στο ίντερνετ. Αλλά δεν νομίζω να παίξει και πολύ ρόλο.
0: Να σου πω εγώ για το Βεζένκοφ. Ξέρεις τι έκανε με την εθνική Ρουμανία?
1: Θαύματα.
0: Χαμός.
1: Πέταξε φωτιές.
0: Δεν είχε να παίξει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. 2 μήνες χαλάρωνε. Παρόλα αυτά.
1: Αλλά πάντως μπήκε πολύ καλά. Έβαλε αρκετούς πόντους από ό,τι θυμάμαι. Δεν του έχω σημειώσει. 36 πόντους. Νομίζω είχε 4 στα 8 τρίποντα.
0: Δεν είδα λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Αλλά εντάξει, 36 πόντοι δεν περιμέναμε για κάτι διαφορετικό από το Σάσα.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά επειδή ήταν λίγο χαλαρός ως τότε, ναι, δεν είχε κάνει προπονήσεις.
1: Σκέψου να μπει και στις προπονήσεις, τι μπορεί
0: θέλω
1: να κάνει.
0: Να σκέφτομαι. Λοιπόν, εντάξει.
1: Δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε. Τόσοι άλλους έχουμε αρκετά να πούμε στις επόμενες ημέρες.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ με τον μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, Ζέτα μου. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή.

0: Λοιπόν, με τον Γιώργο Ιωάννου έφτασε η ώρα. Τι ώρα είναι? 1 και 27. Ναι, πρέπει να λέω τώρα το 1, γιατί στο μυαλό μου έχω το 2 συνέχεια. Λοιπόν, 1 και 27 θα κάνουμε break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Μαζί μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervet. Εν παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας.
2: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τζεγκύρη. Υπεγράφει νωρίτερα στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Πρόκειται για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας προηγμένης τεχνολογίας, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στο εσωτερικό και στο οικονομικό κομμάτι, σε εφαρμογή από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμής κατά 9,5%. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Να πω ότι περιλαμβάνονται αλεύρι, γάλα, κρεατικά, σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά. Ήδη τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση. Έχουμε επίσης την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρου στο πετρέλαιο κίνησης. Το ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Οικονομικών και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επίσης, σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα μετέβη στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη την Τετάρτη, μεθαύριο, στις 2 Σεπτεμβρίου. Πραγματοποίησε μάλιστα και σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς για τις 12 το μεσημέρι. Ήταν το ραντεβού στην αίθουσα ξενοδοχείου, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία της Τετάρτης. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βέφος, το οποίο εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Μέσα στο σπίτι διέμεναν ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, αλλά και τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Πρόκειται για μία 15χρονη και δύο γιους 12 και 9 ετών, καθώς έμενε και ένας 26χρονος Αυγανός, ο οποίος δήλωνε σύντροφος της 15χρονης. Μέσα σε μια βαλίτσα τώρα οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Η έρευνα προφανώς βρίσκεται σε εξέλιξη για να δουν οι αρχές τι ακριβώς συμβαίνει. Το ενδεχόμενο τώρα της εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση εντοπίστηκαν σημάδια στο σώμα του βρέφους, κυρίως στην πλάτη. Είχαμε επίσης περιστατικό στην Αργυρούπολη, συναγερμό στις αρχές έπειτα από καταγγελία για ένοπλη επίθεση και απόπειρα αρπαγής στην Αργυρούπολη. Συγκεκριμένα, ένας άντρας ηλικίας 46 ετών με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης διακομίστηκε με δικό του όχημα σε νοσοκομείο, φέροντας διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον ώμο. Υποστήριξε πως τέσσερις άγνωστοι τον προσέγγισαν και επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν παρά τη θέλησή του, με τη βία δηλαδή, σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Ένας εξ αυτών μάλιστα έβγαλε και τον πυροβόλησε λόγω της στεναρής αντίστασης. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Στην Μέση Ανατολή, βαλιστική επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούς, χθες βράδυ. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι επιθέσεις κατέστρεψαν τις τεχνικές υποδομές καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών, προκαλώντας, όπως υποστηρίζει η Ιρανική πλευρά, σημαντικές ζημιές. Εν τω μεταξύ, έχουμε και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Στο 89,18 δολάρια το βαρέλι είναι η διαμόρφωση του Brent. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στο ναυάγιο, το οποίο έχουμε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Να πω ότι το καταμαράν μετέφερε συνολικά 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, και το πλοίο φέρεται να ανετράπει όταν νερό άρχισε να εισέρχεται εντός του. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Να είμαστε που επανήλθαμε στις 2:37. Λοιπόν, είναι το μαγκαζίνο του 943 Interveter Sports. Θα μας ακούτε μέχρι τις 2. Είπαμε, αλλάξαμε 1 με 2, έτσι. Λοιπόν, 6939-943-943 είναι το Viber που συνδέστε με εμάς. Και μαζί μας είναι βεβαίως η στοιχηματική εταιρεία Interveter.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, που εντάξει, η νίκη με την ανατροπή έτσι όπως ήρθε είναι πάρα πολύ σημαντική για το δικέφαλο του Βορρά, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τον Χατζηδιάκο, ο οποίος δεν ξέρω τι τραυματισμό έχει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Στέλιο Παπαντονίου να μας πει τις εξελίξεις και σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της νίκης και σε ό,τι αφορά με το θέμα του Χατζηδιάκου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. Μπόρεσε και πήρε αυτό που ήθελε. Νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανατροπή, έτσι, με 2 γκολ του φοβερού Πέλκα. Ποια είναι η επόμενη μέρα και ποια είναι η αύρα από τη χθεσινή αναμέτρηση?
1: Καλό μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει μια νίκη την οποία την ήθελε κυρίως για να βγάλει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και την Μπραν, μετά από ένας αποκλεισμός ο οποίος έφερε μεγάλη γκρίνια στη στάση των Σπρόβρων, αλλά σίγουρα δίνει και πολύ περισσότερο χρόνο και ηρεμία στην ομάδα του Αλέσιο Λύση, προκειμένου να συνεχίσει να δουλεύει και να μπορέσει να βελτιωθεί σε αρκετά κομμάτια του αγωνιστικού του παιχνιδιού. Σίγουρα η ανατροπή δείχνει ότι έβγαλε χαρακτήρα η ομάδα του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο το παραδέχτηκε και ο Ιταλός τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Mm-hmm. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα κρατάει την νίκη, κρατάει την πολύ καλή εμφάνιση για ένα ακόμα παιχνίδι του Δημήτρη Πέλκα, που έβγαλε έναν ρόλο πρωταγωνιστή, βγήκε μπροστά, έβγαλε μια ηγετική φυσιογνωμία που ουσιαστικά πήρε τον ΠΑΟΚ από το χεράκι και τον οδήγησε σε αυτή την ανατροπή. Σίγουρα κρατάει και την πολύ καλή εμφάνιση του Άλλη, ο οποίος ήταν και αυτός ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, όπου νομίζω ότι ήταν, όχι νομίζω, ήταν από τους διακριθέντες του χθεσινού παιχνιδιού.
0: Νομίζω και ο Λύση αναφέρθηκε στον Άλλη. Τέλος πάντων, τον είδαμε, ναι, έκοβε και έραβε. Εξαιρετικός ήταν.
1: Εξαιρετικός, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ατρομήτου. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα κρατάει αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές εν ώψη της συνέχειας και είναι πολύ σημαντικό το να μπορεί να βγάλει πρωταγωνιστές που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ δεν τους είχε, οπότε είναι θετικό το ότι πέρα από την νίκη, πέρα από τους τρεις βαθμούς, πέρα από την ψυχολογία, κερδίζει έναν παίκτη όπως είναι ο Πέλκας, όπως επιστρέφει πολύ δυναμικά, αλλά και ο Αλή, ο οποίος ήταν εκτός. Και σίγουρα περιμένει τις εξετάσεις για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στο πόδι του. Υπάρχουν φόβοι για πιθανή θλάση, κάτι το οποίο θα το ξέρουμε μόλις περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με την κατάσταση του Έλληνα στόπερ.
0: Βάιρελ έχει γίνει πάντως η φανέλα που μετά τον γκολ άνοιξε ο Πέλκας, περαστικά, Κωνσταντέλια, περαστικά, και έτρεξαν και όλοι βέβαια οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να την αγκαλιάσουν αυτή την φανέλα. Αφιέρωση και υποστήριξη για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που πλέον θα μείνει εκτός για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τραυματισμού του στον πρόστιο χιαστό. Λοιπόν, μπορεί να υπήρθε και κάποιο μπουστάρισμα από την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη που έγινε την Κυριακή το πρωί, που πήγε στις εγκαταστάσεις και μίλησε στους παίκτες.
1: Σίγουρα νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στα ποδητήρια της ομάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι και στην ηγεσία του ΠΑΟΚ, ξέρει το πότε χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές το δικό του boost για να συνεχίσουν και το πότε χρειάζεται να παρέμβει ο ίδιος έτσι ώστε να τους κατεβάσει και να τους προσγειώσει στην πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο το έκανε και νομίζω ότι αποδείχθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Το είπε και ο Άλλη στις δηλώσεις του, ότι τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη ήταν αυτά τα οποία μας έδωσαν πολύ μεγάλη όθηση, έτσι ώστε να βγάλουμε μια πολύ καλή εικόνα, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, και να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Και σίγουρα νομίζω ότι, όπως είπες, και η κίνηση το να σηκώσουν τη φανέλα με τα περαστικά στον Κωνσταντέλια δείχνει πως ο Κωνσταντέλιας μπορεί να είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά είναι ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ, είναι ένα κομμάτι των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ, γιατί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές τον νιώθουν ακόμα ότι είναι μαζί τους και τον στηρίζουν σε κάθε βήμα, και αυτό φάνηκε και όλες και από την αντίδραση που είχαν.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Θύμισε μου, πότε παίζει η κύπελο τώρα ο ΠΑΟΚ?
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει κύπελο την Τετάρτη στη γήπεδο της Τούμπας, όπου ναι, υποδέχεται τον Όφη, για την πρώτη αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική είναι του League Face.
0: Ναι, ναι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί ο Όφη να έχασε από τον Άρη, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον κυπελούχο και κάτοχο του Super Cup, έτσι. Για τον Άφη, ναι, όχι τον Όφη λέω.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο, ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα και οι δύο το θέλουν για να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα στο κύπελλο.
0: Με βαθμούς, ναι.
1: Θα επηρεάσει και την μετέπειτα πορεία. Ο ΠΟΚ πέρσι στην ίδια φάση, στον πρώτο αγώνα, είχε ιτηθεί από τον Λεβαδιακό.
0: Από τον Λεβαδιακό 4-0.
1: 4-0 και ήταν μια ήττα η οποία τον κυνηγούσε
0: ακριβώς,
1: μέχρι το τέλος.
0: Ακριβώς. Ωραία, εντάξει, έγινε. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ.
1: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Δύο λόγια για την ΑΕΚ, για να πασάρουμε και το βίντεο του Μάρκο Νίκολιτς. Αναφέρθηκε θυμωμένος, στενοχωρημένος σχετικά με την ισοπαλία που ήρθε στο
1: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Όπως και πολλοί παίκτες. Τώρα σε ό,τι αφορά την ισοπαλία, προφανώς είναι ένα από τα στα μείον της πρωταθλήτριας Ελλάδος μέχρι τώρα που μιλάμε, ΑΕΚ. Μάλιστα και ο Νίκολιτς είπε ότι όλα καλά, όλα ανθυρά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πλέον και σοβαρά. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε. Μάλιστα στο τέλος του αγώνα κατέβηκε και ο Ηλιόπουλος στον αγωνιστικό χώρο, αγκάλιασε τους παίκτες έναν και φάνηκε να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση, να χρειάζεται να νιώσουν μια υποστήριξη από τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ και να αφήσουν αυτή την ισοπαλία πίσω. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης.
2: Καλησπέρα σε όλους. Αφήσαμε δύο βαθμούς σήμερα με ένα κόμπι δεχτήκαμε στο 27ο λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι και φτιάξε λόγω της προσπαθειάς να πάρει αυτόν τον βαθμό σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον. Στο ζωρός καταφέρνεις να πάρεις βαθμούς από μια αναμέτρηση, ακόμα και αν τα επίπεδα της ενέργειάς σου δεν είναι στο αποτούμενο επίπεδο όπως συνέβη σε εμάς σήμερα. Το περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο, ήταν θα λέγαμε καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Εμείς η απόδοση μας πάνω δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αλλά το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν κάποιες σεμινάρια, κάποιες ομιλίες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για τους κανόνες οι οποίοι πραγματικά ισχύουν. Καθόλου προφανώς ο κατάλληλος παίρνει μια κίνδυνη κάρτα που θα περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου, πότε θα μπαίνει. Ενδεχόμενα να ξαναλάβουν αυτοί οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κυψιά. Καταστροφή λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το γήπεδο και κάποιες περίεργες λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.

0: να πάμε στα διεθνή τώρα, να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάρα πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, μιλάμε με τον Μάνο. Μάνο, καλή σεζόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για την σεζόν που θα μας συνδέσει και φέτος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Κωνσταντέλια, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ και τον διεθνή τύπο.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports. Πριν πούμε γι' αυτό, να πω ότι χθες είχαμε και ένα ωραίο στιγμιότυπο στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Βαρδινογιάννη, ναι.
1: Ένα γκαλίστηκε με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ο σοβαρότατος τραυματισμός του Γιάννη του Κωνσταντέλια, όπου ήδη σήμερα με επίσημη ανακοίνωσή της η διοίκηση Ντόρτμουντ λέει θα τηρηθεί αυστηρά το ιατρικό πρωτόκολλο. Τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες προσεχείς 2-3 μέρες? Πρέπει να ξεπρεστεί καταρχήν το γόνατο του Κωνσταντέλια που υπέστη ρήξη προστίου χιαστού. Μετά θα μπει στο χειρουργείο, πιθανότατα στο τέλος της εβδομάδας. Για 1-2 μήνες θα κάνει παθητική κίνηση και ενδυνάμωση και θα επιστρέψει με την μπάλα από τον Ιανουάριο του 27. Και σιγά σιγά υπολογίζει θα λείψει από την αγωνιστική δράση 6 με 8 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε στα θέματα. Ο
0: απλά να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τον Κωνσταντέλια, ότι τώρα η Ντόρτμουντ ψάχνει αντικαταστάτη, έτσι δεν είναι? Σκληρό,
1: πιθανότατα,
0: αλλά...
1: Πιθανότατα ναι, εκτός αν προωθήσει κάποιον από την δεύτερη ομάδα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε στη Γερμανία, οι δεύτερες ομάδες παίζουν στην τρίτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος και μπορούν από εκεί να ανεβάσουν στη μεγάλη κατηγορία κάποιο ποδοσφαιριστή. Ανάλογα τι χρήματα έχει αποφασίσει να δώσει η διοίκηση και αν έχει και τι θέλει. Θα δούμε. Θα φανεί τις προσεχείς ημέρες. Τώρα, πάμε λοιπόν στο Μισελ Πλατινί, ο πρώην πρόεδρος της UEFA, σε δηλώσεις του που έκανε ότι πρέπει να παραιτηθεί επιγόντως ο Τζιάννη Φαντίνο, ο σημερινός πρόεδρος της FIFA. Έχει κάνει πολύ κακό στο ποδόσφαιρο με όλες αυτές τις ενέργειές του. Πρώτα με τα διαλύματα που έκανε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά με το 30 λεπτά που καθυστέρησε το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά υπόθεση Μπαλογκάν, έτσι, που επενέβηκε ο Τραμπ.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά που έφερε στην ξαφνικά παρουσίασε την πρόταση για τη δημιουργία νέας θυγατρικής εμπορικής εταιρείας με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Κούσνερ. Παράλληλα, έρχεται η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ολλανδίας τώρα και ζητάει συνάντηση κορυφής όλων, δηλαδή, των ποδοσφαιρικών προέδρων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, αλλά δίχως την παρουσία του Τζιάννη Φαντίνο. Και ο στόχος δεν είναι, λέει, αν θα αποφασίσουμε εκεί για το ποιον θα προτείνουμε για υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, πρέπει να αλλάξει όλη η διακυβέρνηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι θα προτείνουν να δημιουργηθεί ένα τετραμελές ισχυρό συμβούλιο που θα αποτελείται από τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν, τον πρόεδρο της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής Καραϊβικής, τον κύριο Μονταλιάνη, τον πρόεδρο της Ασίας, τον Αλ Καλίφα, και ενδεχομένως έναν ακόμη, μπορεί να είναι αυτός ο πρόεδρος της ΚΑΦ που προς το παρόν ο κύριος Μοτσέπε φέρεται ότι είναι φύλλα προσκύμενος προς τον Τζιάννη Φαντίνο, ή προς τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, τον σημερινό πρόεδρο της Παρίς Σεν-Ζερμέν, ο οποίος προσωρινά, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα, λέει ότι εγώ είμαι πρόεδρος Παρί, δεν θέλω να αμυχθώ αλλού, γιατί το Κατάρ είναι φύλλα προσκύμενο στον Τζιάννη Φαντίνο. Θα δούμε. Παράλληλα,
0: πότε είναι οι εκλογές? Συγγνώμη, Μάνο, που σε διακόπτω. Πότε είναι οι εκλογές για το
1: τον Μάρτιο του 27 στο Ραμπάτ του Μαρόκου, αλλά μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα, είναι η τελευταία ημερομηνία.
0: Ως τώρα έχει θέσει κάποιος επίσημα?
1: Επίσημος όχι.
0: Μάλιστα,
1: αλλά ξέρουμε ότι ο Τζιάννη Φαντίνο δίνει τη μάχη του στο παρασκήνιο, θα θέσει υποψηφιότητα σίγουρα, και από εκεί και πέρα εκείνος που φέρεται ότι θα δηλώσει κάποια στιγμή είναι ο Μονταλιάνη, ο πρόεδρος της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αλλά πολλά από αυτά θα κριθούν τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, που εκεί θα αποφασιστεί ποιο θα προτείνει η UEFA στην Εκτελεστική Επιτροπή που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πούμε στο θέμα αυτό, ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Λιγκών, ο Κλάουντιος Σέφερ, λέει ο Φαντίνο δεν έχει μέλλον στη FIFA. Πρέπει να παραιτηθεί εδώ και τώρα. Ο στόχος, πρέπει να πούμε, είναι να μπορέσουν οι περισσότεροι να πείσουν με διάφορους τρόπους τον Ιφαντίνο να μην θέσει υποψηφιότητα. Γιατί ξέρουν ότι είναι πανίσχυρος στο παρασκήνιο. Θα δούμε από εκεί πέρα τι είναι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι οι μεταγραφές πότε λήγουν σε κάθε χώρα, ξεκινώντας από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι η χώρα που έχει πάρει, σύμφωνα με την ΕΠΟ, τη μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Κανονικές, έτσι. Δεν λέω για τους ελεύθερους.
0: Ελεύθεροι είναι άλλο, ναι, σωστά, σωστά.
1: Μετά πάμε στην Premier League, λήγουν 1η Σεπτεμβρίου, όπως και η Ισπανία. Στη Γερμανία έληξε 31 Αυγούστου. Στην Ιταλία 1η Σεπτεμβρίου μαζί με Γαλλία. Στην Τουρκία 4 Σεπτεμβρίου, όπως και Πορτογαλία. 2 Σεπτεμβρίου Ολλανδία. 5 Σεπτεμβρίου Βέλγιο. 9 Σεπτεμβρίου Κύπρος. Ενώ οι ελεύθεροι ξεκινάνε από την Ελλάδα από τις 15 Σεπτεμβρίου 16 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.
0: Το ρεκόρ έχουμε, Μάνο μου. Τι λες τώρα. Ναι. Καλύτεροι είμαστε.
1: Ακριβώς. Τώρα ο Θήμιος ο Κουλούρης που αγωνίζεται πλέον μετά την ομάδα που είχε την Al Wahda στην Σαουδική Αραβία μετακινήθηκε στην Πολωνική Βιέσιστα. Βγήκε και δήλωσε ότι κοιτάξτε να δείτε, το φετινό καλοκαίρι είχα πρόταση από κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδος. Συζητήσαμε επί μακρόν, αλλά δεν συμφωνήσαμε. Έτσι λοιπόν πήγε στην Πολωνική Βιέσιστα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης τώρα συζητάει με την Ιουβέντους για να πάρει δανεικό καταρχήν, αλλά με οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ, τον διεθνή Καναδό φόρο, τον David Jonathan. Από εκεί και πέρα έχουμε ο Μέση πέτυχε 4 γκολ στο 7-1 που πέτυχε η Ίντερ Μαϊάμι επί του Μοντρεάλ.
0: Πόπο, ξεσπάει μετά το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ξεσπάει. Ενώ όσον αφορά την Τορένσε, η Τορένσε μία από τις προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού στο Europa League, είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Τι γίνεται λοιπόν, η Τορένσε είναι ομάδα της Β' κατηγορίας Πορτογαλίας. Πήρε όμως το κύπελο και έτσι παίζει στο κυπελούχο, στο Europa League. Το γήπεδο της, το Manuel Marquez, έχει χωρητικότητα μόλις 2.500 θέσεων. Έτσι λοιπόν για το παιχνίδι ανίου του Ολυμπιακού που είναι το τελευταίο στο Europa League, στην 8η αγωνιστική δηλαδή τον Ιανουάριο, θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Λερίας, τον Dr. Nicolai Elpessoa. Χωράει 25.000 θέσεις. Επίσης η Αγγελόνια τώρα και αυτή από τις προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού νίξε 5-2 για το πολεμικό ποτάμα εκτός έδρας στη Ρακόβ, όπου ο Σβάρνας που παίζει στη Ρακόβ δεν χρησιμοποιήθηκε, έμεινε στον πάγκο. Ο Τόλης ο Κωνσταντόπουλος της Αγγελόνια, νούμερο δεξιός οπισθοφύλακας, αγωνίστηκε. Ο Δημήτρης Ζωράλης, 20χρονος επιθετικός, έμεινε στον πάγκο των αναπνευματικών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος ο Σαμαράς επιστρέφει στην ενεργό δράση στα 41 του χρόνια. Θα παίξει με την ομάδα Σκιές, η οποία είναι κριτική ομάδα, αμυγός όμως με κριτικούς ποδοσφαιριστές και θα ξεκινήσει από το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και όπου πάει, αλλά μόνο με παίκτες γηγενείς κριτικούς.
0: Μάλιστα, τι λες. Ναι. Δεν υπήρχε καλύτερος πάντως να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ο Γιώργος Σαμαράς είναι μεγάλη μορφή. Ναι.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Μπαρσελόνα έχει συμφωνήσει με την Arsenal και παίρνει με 10 εκατομμύρια ευρώ το Βραζιλιάνο Γκάμπριελ Ζεζούς, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν το έχει χωνέψει, ας το πούμε έτσι, και θα συνεχίσει μέχρι τελευταία στιγμή να μάχεται, μήπως και πείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης να της πουλήσει τον Χούλιαν Άλβαρες.
0: Έβαλε και γκολάκι ο Δουβίκας, έτσι.
1: Ο Δουβίκας την χθεσινή εκτός έδρας νίκη της Κόμο 2-1 επί της Νάπολης, το 34-5 το δεύτερο γκολ που έδωσε και την νίκη στην ομάδα του Φάμπρεγκας, η οποία φέτος βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, εμφανίζει το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ήταν πάρα πολύ καλός ο Τζολάκης για δεύτερη αγωνιστική στη νίκη της Χάλ 1-0 επί της Κόβεντρη, μάλιστα στο 35 αποσόβησε σίγουρο γκολ και λένε οι Άγγλοι πώς το έσωσε αυτό, αναρωτιούνται.
0: Ναι.
1: Και ο Άμραμπατ, ο Μαροκινός Σόφιαν Άμραμπατ που είχε διαφερθεί Ολυμπιακός, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο, έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαξε, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τον Άγιαξ. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι εντάξει, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μποαντί στην Manchester City από τη Λίλ με 95 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζεται. Θα δούμε που θα φτάσουν οι μεταγραφές.
0: Οκ, έγινε. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Ήταν ένα πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια υποφέρει σε αυτό το γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ, συγχωρήσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το πρώτο μέρος με ένα-δύο τέρματα, ωστόσο κοντέψαμε να πάμε στα αποδυτήρια με εις βάρος μας 1-0. Σε όλα τα παιχνίδια δείχνουμε να συγχωρούμε λάθη του αντιπάλου. Θεωρώ πως θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί, πιο aggressive στο παιχνίδι μας. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Στα πρώτα 15 λεπτά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Χάσαμε έδαφος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μετά τις αλλαγές καταφέραμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, στην αντεπίθεση ο αντίπαλος θα μπορούσε να έχει σκοράρει, να έχει κάνει το 2-1. Ωστόσο, συνέχεια κάναμε 2-3 καλές ευκαιρίες για να καταφέρουμε να βρούμε δίχτυα και δικαιούμασταν σίγουρα να σκοράρουμε όπως το κάναμε και ενδεχομένως να πετύχουμε και άλλα τέρματα. Όταν δεν καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι, ο αντίπαλος θα έχει τις στιγμές του για να ισοφαρίσει το παιχνίδι και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε ο αντίπαλος να έχει σκοράρει και να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και την συνολική προσπάθεια την οποία έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου.
1: Αυτά για το 2-1 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Για να πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό που ουσιαστικά εγκαινίαζε σεζόν. Λοιπόν, Σάκη, πόσο χαίρομαι που σ' ακούω και πάλι. Σάκη Μπουσδούνης, ο ένας και μοναδικός.
2: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες. Θυμάστε μια ελληνική ταινία με την Καρέτζη που έλεγε «Γυρίσατε».
1: Γυρίσατε.
2: Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, παραθυμάμαι. Ευχαριστώ,
2: Σάκη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Καλό
2: φθινόπωρο, προσεχώς.
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
2: Center. Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310.

0: και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Δευτέρα, διορούμελη νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελη νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτική.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούρκας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Πανόλευκη Κώστα Παπα-Νικολάου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Τη θέση του πήρε ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτικά από Ερτ 2 Sport. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη. Μονέα υποδέσμευση από τους Πειραιώτες απομένει ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ρόντι Νέι στη Σάντος. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ διαψεύδει τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία με Πουέρτα και Βάργας. Σε εκτεταμένο ρωτήσεων αναμένεται να προχωρήσει ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι κυπέλου της Τετάρτης κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης. Τις 300 συμμετοχές με την κυτρινό μαύρη φανέλα έφτασε ο Πέτρος Μάνταλος που σήμερα κλείνει τα 35 του χρόνια. Ανησυχία στον ΠΑΟ και τον Παντελή Χατζηδιάκο που αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Η κατάσταση του Έλληνα στόπερ θα εκτιμηθεί εντός της ημέρας. Τα 30 γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Φαμπιάνο που χτύπησε στο μάτι στον χθεσινό αγώνα του Άρη με τον Όφη. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την ένσταση του Αστέρα Άκτορ για το παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό. Κανονικά στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος θα συμμετέχουν οι βιωτοί. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι αρκάδες. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, ενδέχεται να πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι που εν γνώση του είναι ψευδές, τότε θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Τονίσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τα ερωτήματα που έθεσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας από τον Μουσταφά Φαλ. Η EuroLeague άνοιξε πειθαρχική διαδικασία για τις μεθόδους που χρησιμοποίησε η Ντουμπάη για να προσεγγίσει τον Thomas Walkup. Με κορυφαίο το Χάτζινς, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 90-71 τον Βίκος Φάλκον στο τελευταίο του φιλικό στο Μέτσοβο. Σήμερα είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος και μετά αρχίσαμε να παίζουμε με έναν τρόπο που δεν είναι στόχος, δήλωσε ο coach του Δικεφάλου του Βορρά, Ανδρέα Τρινκέρι. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει λίγο μετά τις 6 τον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης. Τηλεοπτική κάλυψη από Eurosport. Τη στήριξή της στον Γιάννη Κωνσταντέλια εξέφρασε μέσω social media η Μπορούσια Ντόρμουντ μετά το σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Έχεις αποδείξει ότι είσαι παιχταράς και θα το αποδείξεις ξανά. Το μήνυμα της γερμανικής ομάδας. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι κοντράρεται στις 10 εκτός έδρας με την Aston Villa στο μάτς που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 8.30 ο Σασούνα Χετάφε και στις 10.30 Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο. Και για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Λέτσε Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Μπολόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη Καρτιέ και Μπρέιτλιν. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Δευτέρα.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Ο καλός ο Αντάμα λείπει. Άρα λοιπόν και η Ισπανία δεν είναι κάτι για τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει και αυτή μια μεγάλη τόση στην εικόνα και την παραγωγή παιχτών. Άρα λοιπόν μπορούμε να κερδίσουμε και να μείνουμε ζωντανοί. Αυτά όσον αφορά την εθνική μας ομάδα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα νέα, ο Ολυμπιακός χωρίς να βιάζεται, περιμένει. Έχουμε πει ένα παίχτη στο 3-4, θα πάει Νοέμβρη πιθανώς. Είχε ένα φιλικό ξεμούδισμα με τον Προμηθέα, όπου οι ομάδες δεν είναι σημασία στα φιλικά αυτή τη στιγμή. Λείπουν όλοι οι διεθνείς, σχεδόν 10 διεθνείς κάθε ομάδα. Λείπουν, οπότε ξεχάστε να μην δίνετε καμία σημασία. Για το θέμα του WOCAP δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Περιμένουμε το δικαστήριο. Εκτός και αν υπάρξει κάποια προσέγγιση από πλευρά WOCAP μέσω Ντουμπάι, το οποίο και αυτό κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ευρωλίγκα για την προσέγγιση με τον Ολυμπιακό, αν και έχει πει ότι ο παίκτης μας προσέγγισε. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι αν ο WOCAP δεν κινηθεί έξυπνα με πρόταση από τον Ντουμπάι με λεφτά δικά του και ας μείνει στο τέλος με όσα θα έπρεπε τον Ολυμπιακό, το κινδυνεύει να μείνει όλη τη σεζόν εκτός δράσης. Υπάρχει ένα ερωτηματικό μετά την τεχνική, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες αν ο Λαρετζάκης θα πάει στην ΑΕΚ τιμή σε ένα και γιατί έχει συμβόλαιο τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και το θέμα του Ντόρση της ανανέωσης που έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Η ανανέωση μπορεί να έρθει και μέσα στη σεζόν. Άλλωστε αυτό έχουν αφήσει την ανανέωση τον Ολυμπιακό. Αυτά. Εκκρεμωτούλες δηλαδή ο Ολυμπιακός. Ένα ερωτηματικό είναι αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει κίνηση με κόλπο γκρόσο με ένα μεγάλο παίκτη ακόμα. Αυτός μπορεί να είναι ο Μύρωτιτς, ο οποίος έχει ακουστεί κατά καιρούς. Δεν έχει κάτι άλλο.
9: Μάλιστα. Ωραία. Θα παρακολουθήσουμε το ματς της εθνικής μας. Γι' αυτό θα συζητήσουμε αύριο. Ναι.
8: Στα σχόλια.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
10: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στις 7.30 ξεκινάει το φετινό πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα της Λιβαδιάς.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Τάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Είσαι στον δρόμο για τα σουβλά, για τη Λιβαδιά?
2: Είμαι, όχι, είμαι στον δρόμο από τη δουλειά.
0: Λοιπόν, να πούμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, να πούμε, βέβαια.
0: Και όπως είχαμε πει, είναι η πρώτη του Κάνκουα να κάνει τον τεπούτο του με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τρεις οι αλλαγές σε σχέση με τον πρόσφατο αγώνα απέναντι με την Χράντετς Κράλοβε. Έρχεται στην ενδεκάδα, επανέρχεται μάλλον ο Καλάμπρια και ο Αντίνο και ο Κάνκουα. Αυτοί είναι οι τρεις οι νέοι. 4-4-2 το σύστημα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Πένια κάτω από τα δοκάρια. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φραντρόκελεν και Κυριακόπουλος η τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Κάνκουα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Βασικός ο Ταμπόρδα, που παίζει δεξιά, ο Αντίνο παίζει αριστερά. Και Τετέι και Γκαρσία το δίδυμο στην επίθεση. Στον πάγκο Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Γιάκουσιτς, Πελίστρη, Κοντούρης, Λούζα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Ραστόντερ και Ντέσσερς. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, φουλ επιθετικό σχήμα και κατά τη γνώμη μου πολύ ορθός πράττει ο Δανός. Ο Παναθηναϊκός φυσάκι πρέπει, είναι η πρεμιέρα του στην ουσία στο πρωτάθλημα σήμερα.
0: Ακριβώς.
2: Και πρέπει να ξεκινήσει με το δεξί, πρέπει να ξεκινήσει με νίκη. Και θυμάσαι πολύ καλά ότι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και επιβεβαιωθήκαμε πολύ γρήγορα ότι η ΑΕΚ που θα είναι στο Champions League αυτό θα έχει κόστος και ότι θα υπάρξουν και οι γκέλες.
0: Μπράβο, είχε την πρώτη απώλεια βαθμών η ΑΕΚ.
2: Συνέβη και πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε και δίκαια κιόλας, γιατί η ψυχή ήταν εξαιρετική. Οπότε όποιος καιροφυλαχτεί και είναι έτοιμο να υποφεληθεί από τις γκέλες των άλλων, και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει επιτέλους να το κάνει και αυτός κάποια στιγμή μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν το έχει κάνει. Βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη ενώ δεν ήταν στην ουσία και αυτός καλός. Έτσι και ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματα τα δικά του.
0: Ανατροπή έκανε και ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
2: Βέβαια, έκανε ανατροπή με ένα εξαιρετικό Πέλκα. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ξεκινήσει σήμερα με νίκη και αποδεικνύεται και κάτι άλλο, Σάκη, παρένθεση, ότι καλός ο Παναθηναϊκός πήρε αναβολή τελικά με το μάτι της Κηφισιάς.
0: Φαντάσου να μην έπαιρνε και αναβολή και να παίζει για 120 λεπτά όπως έπαιξε, ή 130 έπαιξε, τέλος πάντων.
2: Ναι, και η Κηφισιά έδειξε για άλλη μια φορά τα δόντια της ότι είναι επικίνδυνη και θα πρέπει σε αυτά τα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός να κάνει το χρέος του και να έχει αυτούς τους 6 πόντους και να αποφεληθεί τη χθεσινή γκέλα της ΑΕΚ, έτσι.
0: Ακριβώς. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έχει ένα εύκολο απόγευμα σήμερα στη Λιβαδιά ο Παναθηναϊκός. Ναι, μεν έχει καλή ψυχολογία λόγω της πρόκρισης της ομάδας και της συνέχεια στην Ευρώπη, έτσι. Με πολύ κόσμο στη Λιβαδιά, μου έχουν έρθει κάτι μηνύματα, καλά λέω, μηνύματα, αλλά με βίντεο και όλα αυτά. Αρκετός είναι ο κόσμος που έχει ταξιδέψει ήδη στην Λιβαδιά, στην πόλη της Λιβαδιάς, να στηρίξει τον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος ο οποίος στηρίζει την ομάδα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και θα δούμε τώρα βέβαια το πώς θα πάει και με τον Κάνκουα να είναι στην δεκάδα, έτσι. Έναν παίκτη που τον περιμένουν αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού να τον δουν.
2: Εντάξει, είναι το πρώτο του παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι έξω από το γήπεδο, έξω από το ξενοδοχείο, συγγνώμη, πριν να χωρίσει η ομάδα για το Λάμπρος Κατσόνης, βρέθηκαν φίλοι του Παναθηναϊκού, αποθέωσαν τους παίκτες. Να πούμε ότι στη χθεσινή προπόνηση είχε πάει και ο Γιάννης Αλαφούζος, μίλησε με τον προπονητή, μίλησε με τον κύριο, με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Κοτσόλη, δείχνοντας ότι είναι εδώ και στηρίζει την ομάδα. Υπάρχει ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό που ενημερώνει τον κόσμο για την προσέλευση στο Λάμπρος Κατσόνης και ζήτησε την προσοχή όλων εν ώψη της συνέχειας για να μην υπάρξουν, επειδή ακολουθούν σημαντικοί αγώνες, να προστατεύσουμε την έδρα μας, να μην υπάρξουν τιμωρίες. Ακριβώς. Και μια και λες για αυτό το μάτς, να πούμε ότι από τις 2 κυκλοφορούν ήδη σήμερα το μεσημέρι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ που είναι την Κυριακή. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο site της ΠΑΕ.
2: Είναι στο χέρι του, δηλαδή πιστεύω ότι με μια νίκη σήμερα είναι στο χέρι της ομάδας να ζεστάνει τον κόσμο και θα έχει και πολύ κόσμο τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Αλλά βήμα-βήμα ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι από το στρες και το αγχωτικό πράγμα των 6 παιχνιδιών 3 προκρίσεων για να μένει στην Ευρώπη καθάρισε, τελείωσε με αίσιο τρόπο. Και θα πρέπει να επικεντρωθεί σοβαρά παιχνίδι με το παιχνίδι τώρα και να κάνει σήμερα και μια καλή ενέργεια στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτά θα τα δούμε όλα στο γήπεδο.
0: Ακριβώς. Τέλος με το μάτς, πάμε και στα μεταγραφικά. Να πούμε για τον Ουναΐ. Ο προπονητής του Άγιαξ μίλησε και είπε ότι αποκτήσαμε τον Άμπραμπατ, έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι ακόμη χρειαζόμαστε έναν εξτρέμ, ένα στόπερ και πιθανόν έναν μέσο. Ναι. Λοιπόν, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο για τον Ουναΐ. Βέβαια, να πούμε ότι τον είχε προπονητή στη Ζιρόνα ο προπονητής του Άγιαξ, τον Αζεντίν Ουναΐ. Έχει πέρασει από πολλά κύματα. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα κάνει την προσπάθειά του. Πιστεύω ότι ό,τι είναι να γίνει μέχρι σήμερα, αύριο το μεσημέρι, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο λόγω της λίστας, φίλε.
2: Κοίτα, επειδή και κάπου έχει κουράσει η περίπτωση του Ουναΐ και πέρυσι και φέτος, είναι εξαιρετικός ο ποδοσφαιριστής. Είδαμε ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι από τους καλύτερους που έχω δει κατηδίαν έτσι στο γήπεδο live ζωντανά τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, οι παίκτες δεν τελειώνουν στον Ουναΐ. Όταν υπάρχει ένα ποσό αντίστοιχο να διατεθεί, παίκτες υπάρχουν.
0: Θα βρεις τον αντίστοιχο Ουναΐ.
2: Και νομίζω ότι και η κρούση που άφησε ο Παναθηναϊκός να διαρρεύσει για τον Κάσερες, ο οποίος είναι άλλου τύπου, που είναι ιδανικός κατά τη γνώμη μου για να δώσει επιθετικότητα στο κέντρο για αμυντικό χαφ, δείχνει ότι ο Ουναΐ ίσως να είναι μια άλλη υπόθεση τελείως διαφορετική από την ενίσχυση στη θέση αμυντικού μέσα.
0: Πάντως θα δώσει πάρα πολλά χρήματα ο Παναθηναϊκός αν όντως φέρει το Μαροκινό στην Ελλάδα. Πάντως να πούμε κλείνοντας ότι Ισπανός δημοσιογράφος ο Άρον Ντομίνγκες αναφέρει πως ο Ουναΐ έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό και υπάρχει σχετική δημοσίευση.
2: Είναι πάνω από 4 εκατομμύρια.
0: Κυριακή κοντή γιορτή θα πω. Ναι, αυτό λέει, με πάνω από 4 εκατομμύρια και ίσως ο Παναθηναϊκός φτάσει τα 15 να δώσει τη
2: σειρά. Είναι πάνω πιο ακριβώς ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα και φυσικά ακριβές μεταγραφές που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Για τον. Από ό,τι λένε από την Ιταλία, ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι διατεθειμένη η ομάδα του να τον δώσει τώρα.
2: Γιατί είναι βασικός ο αθλητής εκεί, οπότε δύσκολα παραχωρείται αυτή τη στιγμή.
0: Και να πούμε ότι άμεσα, τις επόμενες ώρες, ίσως μέχρι αύριο, δούμε να αποδεσμεύεται και να είναι ελεύθερος ο αρχηγός της Εθνικής, ο Τάσος Μπακασέτας.
2: Ναι.
0: Αυτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, 7.30, γιατί... μπράβο, 7.30 ώρα είναι η σέντρα, 45 λεπτά.
2: Είσαι αύριο τα σπουδαία ξεκίνημα με το δεξί, το έχει ανάγκη ομάδα. Και
0: ακριβώς.
2: Ο κόσμος που είναι εκεί, όλα να κλείσουν ομαλαία.
0: Να θυμίσουμε ότι λόγω της αναβολής που δικαιούται πήρε ο Παναθηναϊκός στο μάτς με την Κηφισιά, οπότε ο Παναθηναϊκός κάνει, σήμερα ξεκινάει στην ουσία, ας είναι η δεύτερη αγωνιστική, το πρωτάθλημα.
2: Καλό. Αλλά το παιχνίδι αυτό θα το δώσει πολύ σύντομα, δεν θα είναι όπως πέρυσι, ναι, που φερνόταν μέχρι το δεύτερο γύρο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ.
2: Έγινε.
0: Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Γιώργο, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, μιλήσαμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, λόγω της μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής μας, θα περάσουμε να ακούσουμε νωρίτερα σήμερα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα της ομάδας του Πειραιά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σου φίλε, καλή εβδομάδα.
0: Τι
2: καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά. Τώρα να σου πω τι, τέλος πάντων, τι καλά. Ψυχοφάρμακα θα πάρω, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, τελειώνουν οι μεταγραφές σιγά σιγά.
2: Αν δεν τελειώνουν, δεν νομίζω ότι τελειώνουν, τέλος πάντων. Πάντως για να ενημερώσω, στην Ισπανία 1η Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός, όπως και οι άλλες που παίζουν στην Ευρώπη ομάδες, ό,τι να κάνουν πρέπει να το κάνουν άμεσα. Δεν έχουν πολύ χρόνο.
2: Υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες που είναι αργότερα.
0: Είναι αργότερα, ναι.
2: Μετά την περίοδο, αλλά στην Ισπανία μέχρι αύριο τα ξημερώματα είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ό,τι είναι να κάνει ο Ολυμπιακός από η Ισπανία πλευρά πρέπει να το κάνει. Φαίνεται, τουλάχιστον από η Ισπανία αυτό βγαίνει, αλλά και από την Κολομβία με ένα δημοσίευμα, ότι ο Ολυμπιακός και με Πόρτα υπάρχει συμφωνία με ποιον παραχώρησε από τη Racing Santander, συγγνώμη, 16 εκατομμύρια, συν κάτι μπόνου, θα πάει 18-19 όλο αυτό το ποσό, ξέχωρα από ένα συμβόλαιο το οποίο θα πλησιάζει το συμβόλαιο του Ελκαμπίου, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Βέβαια από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Χθες το βράδυ στον τον Ολυμπιακό έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία για Πουέρτα και για Βάργκας. Αλλά νομίζω ότι από σήμερα το πρωί φαίνεται να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο δημοσιογράφος ο Ισπανός που ανέφερε το δημοσίευμα αυτό για συμφωνία Ολυμπιακού Σαντατέρ για τον Πουέρτα είναι φίλος με τον μάνατζερ του παίκτη. Γι' αυτό...
0: Ναι, κάποια πληροφόρηση λογικά θα έχει.
2: Φαίνεται ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι έγκυρη κατά κάποιο τρόπο, αλλά άλλο συμφωνία και άλλο υπογραφές, έτσι.
0: Ναι.
2: Απλά το διευκρινίζω, μην παρεξηγηθώ, γιατί έχουμε παρεξηγηθεί αρκετές φορές αυτό το καλοκαίρι με μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού.
0: Και αν γίνει αυτό, θα γίνει μέσω Νότιχα με Κώστα.
2: Ναι, ναι, μέσω Νότιχα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι φανερό, ρε φίλε, θα γινόταν έτσι από τη στιγμή που το Ζώτα Σίλβα Ολυμπιακός, ενώ τον είχε πάρει δανεικό, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο για να μην έχει, γιατί είχε τρεις ήδη δανεισμούς, τον Σα, τον Κάρμο και τον Ζώτα Σίλβα, για να ελευθερώσει μια θέση και να μπορέσει να ασχοληθεί με την περίπτωση του Πουέρτα. Ήταν φανερό δηλαδή ότι ο σκοπός ήταν αυτός. Μεσονότηκα για ένα χρόνο και θα δούμε τι θα γίνει. Μπασοριτώσει, αν γίνει αυτή η μεταγραφή, νομίζω ότι θα είναι πολύ ψηλό επίπεδο, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Πουέρτα. Αλλά θα αφήσουμε καλύτερα μέχρι να δούμε τις εξελίξεις σήμερα και αύριο.
0: Μάλιστα. Τώρα για Βάργκας, για Χίλ.
2: Για το Βάργκας δεν είναι το ίδιο. Mm-hmm. Φαίνεται να δυσκολεύει πάρα πολύ. Άλλωστε και στον Ολυμπιακό το ίδιο λένε. Οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει για άλλο εξτρέμ. Να σου πω ότι η τελευταία είδηση έρχεται από την Τουρκία για τον Κλέιτον. Υπάρχει πρόταση από την Τραμπζονσπορ για τον Βραζιλιάνο επιθετικό του Ολυμπιακού, που θα μας αφήσει σίγουρα, γιατί αν δείξω μια ματιά στην λίστα με τους ξένους, δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον, έτσι. Ήδη τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά εν ώψη της Ευρωπαϊκής Λίγας που θα παραδώσει ο Ολυμπιακός την Πέμπτη στην UEFA, οπότε νομίζω ότι ο Κλέιτον θα πάρει μεταγραφή και αν δεν πάει στην Τραμπζονσπορ θα πάει στην Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγο να σου πω ότι διέψευσε το σενάριο μεταγραφής του Πάμπλο Γκαρσία, είναι ο αριστερός εξτρέμ της Μπέτης, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, 21 χρονών. Τον Ολυμπιακό λένε ότι δεν υπάρχει θέμα Πάμπλο Γκαρσία. Στα λέω γρήγορα για να...
0: Ναι, δεν υπάρχει χρόνο σήμερα, φίλε. Ναι,
2: από εκεί και πέρα, ναι, εσύ αποφασίζεις. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε εισιτήρια για το Βόλο, για το Σαββατιάτικο παιχνίδι. Θα βγει η σχετική ανακοίνωση σήμερα ή αύριο από την ΠΑΕ για τον τρόπο διάθεσης των εισιτήριων. Και να σου πω, επειδή μιλάμε για Βόλο, ότι ο Ολυμπιακός δίνει και μεθαύριο παιχνίδι στη Θεσσαλία με τη Λάρισα.
0: Τετάρτη είναι.
2: Τετάρτη 8 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο λόγος που φαίνεται ότι στο Μεντλίμπαρ έχει καταλήξει την απόφαση η ομάδα να μην επιστρέψει στην Αθήνα, να μην υπάρχει ταλαιπωρία και να μείνουν σε κάποια περιοχή του Βόλου. να φύγουν από τη Λάρισα, δηλαδή την Τετάρτη το βράδυ, να μένουν σε μια περιοχή του Βόλου μέχρι το Σάββατο που είναι το παιχνίδι πρωταθλήματος με το Βόλο και να επιστρέψουν στην Αθήνα την Κυριακή. Δηλαδή για 5 μέρες ο Ολυμπιακός θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
2: Μην ξεχνάμε ότι μετά το παιχνίδι του Σαββάτου με το Βόλο για το πρωτάθλημα, την μεθεπόμενη Τετάρτη ο Ολυμπιακός παίζει με το Βόλο για το κύπελο. Στο Καραϊσκάκη. Συνεχόμενα
0: τα μάτς.
2: Παιχνίδια. Μετά θα έχει όφη στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα. Γιάμπλονετς ξεκίνημα Europa League και Λεβαδιακό εκτός έδρας το τελευταίο μάτς πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτά τα 6 παιχνίδια είναι συνεχόμενα, όπως και άλλες ομάδες.
0: Πες μου δύο λόγια τι κρατάς από το μάτς με την Τρίπολη και να σε αφήσω.
2: Εντάξει, τα τετριμένα θα σου πω ότι κρατάς στους 3 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα με 15 καινούριους παίκτες. Κρατάω ότι ο Τικμιζιάν πραγματικά είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση αριστερού back half, έτσι θα το χαρακτηρίσω. Από τη μέση και κάτω είναι πολύ εξαιρετικός και ήταν πολύ καλή και η δεύτερη του εμφάνιση, έκανε και με τον Ατρόμητο μπήκε σαν αλλαγή.
0: Και κρατάω ο Σάλιακας καλός ήταν, έτσι, τραυματίστηκε.
2: Ναι, και ο Σάλιακας ήταν καλός, τραυματίστηκε. Απλά το λέω γιατί το Σάλιακα τον ξέρουν όμως. Γι' αυτό. Κρατάω την εξαιρετική εμφάνιση του Σιπιώνη, ο οποίος αποτελεί πάντα ένα ερωτηματικό. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν υποψήφιος να πάει με τη μορφή δανεισμού σε κάποια ομάδα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ελπίζει και για την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Πρέπει να βγουν εκτός 5 ξένοι. Οπότε καταλαβαίνεις με τους δύο αυτούς που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αν είναι ο Πουέρτα ή κάποιος εξτρέμ. Αυτό λέω. Γενικά είχε διακριθέντες ο Ολυμπιακός και ο Ζμαϊλόβιτς που μπήκε αλλαγή και έπαιξε σαν δεξί μπακ. Ήταν εξαιρετικός ο Ρέτσος το ίδιο.
0: Ο Ροντινέη πάει Βραζιλία.
2: Ο Ροντινέη ναι, αλλά με την προϋπόθεση ότι η Σάντος όχι να θέλει να τον πάρει τσάμπα, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Ο Ολυμπιακός θέλει χρήματα για τον Ροντινέη. Και έχει και ένα συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο. Αν θέλει η Σάντος να του δώσει αυτό το 1,5 εκατομμύριο, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός ελεύθερο δεν τον αφήνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εδώ και μέρες τον έχουν ενημερώσει ότι δεν υπολογίζεται από τον προπονητή για να ψάξει να βρει ομάδα. Δηλαδή δεν είναι ξαφνικό αυτό. Σίγουρα δεν θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα είτε μείνει, αν μείνει τελικά. Και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι πλέον έχει φτάσει στο τέλος στον Ολυμπιακό και θα επιστρέψει στην πατρίδα του, κάτι άλλωστε που το επιθυμούσε. Μην ξεχνάμε ότι η Ροντινέη φίλη είχε πριν από λίγους μήνες και ανανεώσει το συμβόλαιο τον Ολυμπιακό για 1,5 χρόνο, έτσι τον Ιανουάριο, κάπου εκεί.
0: Εκεί, ναι. Έχεις καλησπέρα από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά, από το Σωτήρι.
2: Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Και αύριο θα πούμε περισσότερα, φίλε.
2: Έγινε γουρμό.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Έγινε.
0: Καλό απόγευμα.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Μιλήσαμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Δερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να πω καλησπέρα στη Βίκη. Καλησπέρα στην Γεωργία.
1: Η Δερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι
7: όταν... Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 8 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Ράδιο Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. αέρια και πάμε.

0: Radio Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Θεωρούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά,

0: αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούτης.
4: 25 λεπτά

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: He knows I do too. That's a cinch. Well, here I am.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις.

0: Καλημέρα. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

λαϊκή. Φρουρή και απόδραση, πλάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξες και

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραερή.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310.

0: 45-497 και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Με πολύ καλά και τα δύο μάτσα, αλλά τελικά τα χάσε και τα δύο. Με πολλές ευκαιρίες.
5: Ναι. Α, δούμε τώρα.
4: Ο Άρης ξεκίνησε καλά.
5: Ο Άρης, ναι, πολύ καλά.
4: Με 2-2 και με ανατροπή με την Καλαμάτα και τον Όφη.
5: Από 2-0, 2-1. Τέλος πάντων, με ανατροπή με την Καλαμάτα και τον Όφη.
4: Βέβαια, παίζει ένα δύσκολο μάτσα. Στην Κυριακή παίζει τη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ.
5: Ναι, είναι δύσκολο.
4: Που θέλει να βγάλει αντίδραση. ΑΕΚ, βέβαια. Την Κυριακή που παίζει ΑΕΚ Άρης Σαββάτο, νομίζω παίζει Σαββάτο.
5: Για Σαββάτο και Ολυμπιακό.
4: Ναι, για Σαββάτο και Ολυμπιακός. Βέβαια, η ΑΕΚ μετά έχει την Ευρώπη.
5: Μπράβο, ναι.
4: Δηλαδή πρέπει ο Νίκολης να το δει και το πράγμα κάπως ότι δεν μπορούν να παίξουν δύο παιχνίδια οι ίδιοι παίχτες, δηλαδή και με την Ευρώπη μετά.
5: Σε... τέσσερα παιχνίδια.
4: Όχι, λέω τώρα παίζει με τον Άρη και μετά παίζει με τη Λίντσερ στη Φιλαδέλφεια.
5: Ναι, έχουν παίξει τα δύο οι ίδιοι παίχτες.
4: Ναι, αυτό λέω. Πιθανό να κάνει κάποιες αλλαγές, να φρεσκάρει λίγο την ομάδα και να βάλει κάποιους άλλους παίκτες πιο ξεκούραστους στο μάτι της Ευρώπης. Έτσι πρέπει. Τώρα έτσι είναι. Όταν παίζεις Ευρώπη, έτσι πρέπει.
5: Ο Βιτάλης. Ρε παιδί μου, τον είδα. Δηλαδή τον γκολ που έφαγε η ΑΕΚ. Και άλλη μια ευκαιρία που έχασε ο Ηρακλής, πήραν την μπάλα το κέντρο και δεν σηκώψει κανείς. Δηλαδή μια ευκαιρία που έφαγε τον γκολ που έφαγε ο Ηρακλής, νομίζω.
4: Ναι, το φάουλ που είχε δώσει, ναι.
5: Δεν τους έκοψε κανείς, δηλαδή έχει μεγάλο πρόβλημα εκεί. Δηλαδή ο Πινέδα θα τους δείξει πολύ, νομίζω. Σαν προσωπικό και σαν μέσα παιχνίδι. Δηλαδή δεν θα μείνει ποτέ ο Πινέδα να καλάσει την κούρσα. Έτσι νομίζω, τώρα θα δούμε.
4: Εντάξει, θα δούμε, παιδιά, θα δούμε τώρα. Η Άκη έχει πάει σε πλάνο εκτός Πινέδα τώρα. Εντάξει, τώρα ο Πινέδα έφυγε. Ας συζητάμε τώρα για τον Πινέδα, δεν κάνουμε τίποτα.
5: Και για τον Ολυμπιακό που λένε τώρα να φύγει ο Ντινέη. Εντάξει, 2,5 εκατομμύρια που του δίνουν του ανθρώπου στη Βραζιλία, 4 χρονών. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά δεν τον δίνει ελεύθερο ο Ολυμπιακό, δεν τον αφήνει ελεύθερο. Αυτοί τον θέλουν ελεύθερο τον Ντινέη.
4: Εγώ πιστεύω ότι τέλος ημέρας θα πάει στην Βραζιλία. Το θέλει και ο ίδιος, νομίζω ο Ολυμπιακός δεν του. Εντάξει, δεν είναι και.
5: Για μένα θα είναι ευχής έργο να φύγει ο ευχής έργο. Θα ζαχθούμε πολύ ο Ροντινέη, ο πίσω από το στόπερ, από το σύνδεσπορο που παίζει πίσω από τον Καμπή που τον έβαλε πάντα εκτός ο...
4: Τσικίνιο.
5: Ο Τσικίνιο, ναι, να φύγει να φέρει μια πρόταση ο Τσικίνιο και ο...
4: Ο Τσικίνιο, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει κάτι για το Τσικίνιο. Εγώ άκουσα χτες και δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει, που για μένα θα είναι λάθος, να δοθεί δανεικός ο Σιπιώνη.
5: Όχι,
4: για να ελευθερωθεί θέση ξένου, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο.
5: Όχι,
4: νομίζω θα είναι λάθος αυτό.
5: Ναι. Άμα φύγει ο Ροντινέη, φύγει ο στόπερ που το σύντερφορ που έχουμε, ο Λόπου από την Βραζιλία, από την Πορτογαλία που πήραμε, που δραματίστηκε.
4: Ναι, λέω ρε παιδί μου για να βγει η ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί και πέρυσι στη Μάσο με τη Λίμπαρ ο άνθρωπος είχε πει ότι παιδιά πρέπει να αφήνω κάποιους απ' έξω. Δεν είναι το καλύτερό μου. Δεν θέλω να αφήνω παίκτες απ' έξω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
5: Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να αφήσει. Δεν είναι μόνο το η Ευρώπη, είναι και η Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Δεν είναι μόνο η Ευρώπη δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα, θα αφήσουμε και παίκτες απ' έξω. Τι να κάνουμε τώρα, θα δούμε. Κάθε πάρει και αυτό το πόρτα που λέει ο Ολυμπιακός, θα έχει πρόβλημα.
4: Ναι, εκεί είναι, εκεί πιάνει μια θέση, υποτίθεται παίρνει φανέρα βασικού αυτό σπίτι του. Με αυτά που ακούγονται για ένας πολύ, πολύ καλός προσφερειστής, πάρα πολύ καλός παίκτης, λογικά θα πάρει τη φανέρα σπίτι του. Μετά από ένα σημείο και μετά, νομίζω.
5: Εμείς θέλαμε καμιά φορά στο τελευταίο
4: σημείο έσαι. Ναι.
5: Με αυτά που ακούγονται και τέτοια, δηλαδή τώρα θα δούμε, θα γίνουν πολύ καλά από όλες. Τον Ουναΐ πώς τον έπτυξε, θα τον πάρει το πέντε παραθακό.
4: Κοίταξε να δεις, θες πληροφορίες που βγαίνουν από την Ισπανία είναι ότι αποσύρεται ο Άγιαξ. γιατί είναι πολύ καλύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού και στην στη χειρότερη ομάδα του και στον παίχτη. Δηλαδή 3,5 εκατομμύρια για τετραετέ συμβόλαιο κλειστό, 14 εκατομμύρια βρέχει χιονίσει, είναι πολλά τα λεφτά που δεν φτάνει εκεί ο Άγιαξ.
5: Άκουσα, ποιον άκουσα σήμερα, τον Μίχο άκουσα σήμερα, ναι. Που έλεγε ότι άμα γίνει και το Ουνάι, έχει καλά το Παναθηναϊκό από το Γενάρη μέχρι σήμερα 85 εκατομμύρια, πολλά τα λεφτά.
4: Πολλά τα λεφτά, ναι, πολλά τα λεφτά.
5: Και
4: καλά λες που οι φίλοι Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός πέρασε στην Ευρώπη, γιατί θα ήταν μεγάλο πλήγμα αν δεν περνούσε.
5: Ναι.
4: Γιατί όσο να είναι και το κόφερα, σε παιδί μου κάποια λεφτά θα δώσει πίσω. Δεν σου λέω δίνει τη Champions League και του Europa τα ίδια λεφτά, αλλά αν κάνει μια πορεία, φτάσει μέχρι στου 8 και αυτά, θα πάρει χρηματάκια.
5: Ακριβώς.
4: Δεν τα πάρει στα 80, αλλά θα πάρει όμως πίσω κάποια λεφτά.
5: Η εθνική σου πάρει ήταν καλή σήμερα.
4: Μας έκανε την ψυχή εκεί με την Ισπανία, τελικά τα καταφέραμε.
5: Λοιπόν, μιλάμε έτσι για μια καλά.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χριστάρα μου, ευχαριστώ που πήρες. Να είσαι καλά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνυματάκια. 13 λεπτά μετά τις 10. Ο Αποστόλης, ο φίλος μας, καλησπέρα Μπιλάκο. Ο Νικόλας, καλησπέρα Βασίλη, σε παρακαλώ, βάλαμε συγκλήρωση για τις Εσπερίδες στο Μεγανήσι. Φίλε μου, Νικόλα, μπήκε, είσαι κομπλέ. Και ο φίλος ο Γιώργος πέστειλε μήνυμα για το Μεγανήσι και αυτός είναι κομπλέ. Παιδιά, είπαμε απλά πράγματα. Όνομα επώνυμο χρειάζεται τη λέξη Μεγανήσι. Μπορείτε να το κάνετε σήμερα μέχρι την αυριανή μέρα, μέχρι την πρώτη του μήνα. Τετάρτη πρωί, 9 με 11, Γιώργος Ζουγιάδης, Πάνος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα, εκεί θα γίνει κλήρωση, ο φίλος ή φίλη που θα κερδίσει θα ενημερωθεί από τη γραμματεία του σταθμού. Μεσοβδόμαδα να πούμε έχουμε κύπελο, έχουμε κύπελο Ελλάδος μεσοβδόμαδα, να πούμε τα παιχνιδάκια. Είναι όπως πέρυσι, με League Face, κάπως έτσι. Λοιπόν, τα παιχνίδια είναι, μισό λεπτάκι να τα πούμε, είναι πρώτη αγωνιστική, Βόλος Καλαμάτας στις 6 ώρα αύριο. Πάμε Τετάρτη τώρα, Νέστος ΑΕΚ στις 5. Μαρκό Κηφισιά 5.30, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8. Τετάρτη επίσης ΑΕΛ Ολυμπιακός. Πάω Κόφι την Τετάρτη στις 9, στις 10 το βράδυ, 10 και 4 το Πάω Κόφι. Και Παναθηναϊκός Νικηβόλου την Πέμπτη το βράδυ στις 9. Άρα μιλάμε για το μόνο μάτς που έχει ομάδες από την Super League. Είναι δύο μάτς. Είναι Βόλος Καλαμάτα αύριο στις 6 το απόγευμα και Πάω Κόφι Τετάρτη βράδυ 10 και 4. 10 και 4 το βράδυ το βάλαν το μάτς. Τετάρτη βράδυ. Τα υπόλοιπα, οι ομάδες παίζουν με πιο μικρές ομάδες. Η ΑΕΚ παίζει με τον Έσος Χρυσούπολη. Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΛ στην Λάρισα. Η Κηφισιά πάει λίγο πιο πάνω. Παίζει με τον Μαρκό. Και ο Πατρόμητος πάει να παίξει στις Σερές. Σερές οι οποίες ήταν πέρυσι στη Σούπερ Λίγκα. Και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Νίκη Βόλου. Μια Νίκη Βόλου η οποία είναι ένα από τα φαβορί για άνοδο στην Σούπερ Λίγκα από τη δεύτερη κατηγορία. Όλα αυτά τα παιχνίδια κανονικά θα τα ακούσετε εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Δεν έχουμε κάποια έτσι αλλαγή στα σημαντικά παιχνιδάκια. Έχουμε ένα γκολ για τη Σεντεπιέν. Διζόν Σεντεπιέν 0-1 στο 30. Αταλάντα Μπολόνια παραμένει το 0-0 στο ίδιο λεπτό. Στο 16ο λεπτό, Αστον Βίλα Άρσεναλ παραμένει το 0-0. Μπεσίκτας Τσορούμι γίνεται 2-0. Και Σπορτίφ με τη Τιράνοσπορ παραμένει το 0-1. Φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα μάλλον από τον όμορφο εξωτικό Πειραιά.

λίγο, παιδιά, είπαμε για το μισό λεπτάκι. Να πούμε για μια, μιλάγαμε για τη Super League 2, να πούμε το πρόγραμμα το οποίο πρωτάθλημα ξεκινά 5 με 7 Σεπτέμβριο, το επόμενο λέει Σαββατοκύριακο. Πρεμιέρα γίνεται και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και το, μάλλον από την ΕΡΤ 2 Sport. Τα παιχνίδια 3-4 με 3 θα μεταδοθούν, όχι όλα τα μάτς, 3 μεταδόσεις κάθε εβδομάδα, μια χαρά είναι. Σάββατο λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, 4 η ώρα. Και την ίδια ώρα στο ΔΑΚ Κομωτινής, Πανθρακικός με τον ΠΑΣ Πύργος. Την Κυριακή έχουμε Πανιώνιος Αστέρας Β, Άκτορς, 4 η ώρα. Την ίδια ώρα από το Απνέρ Sports 2, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Χρυσούπολη με τη Ζάκυνθο την ίδια ώρα στις 4. Πάμε τώρα τη Δευτέρα στο Μαρκόπουλο, στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport, Μαρκό Πανσεραϊκός, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στο Γρηγόριος Λαμπράκης 4 και την ίδια, μάλλον 5.30 αργότερα, λίγο αργότερα, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στο γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων Ερμούπολης. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική για τη Super League 2 και εδώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον με 4 ομάδες που φαίνονται ότι είναι, θα παλέψουν για την άνοδο. Μιλάμε για την Νίκη Βόλου, τον Πανιώνιο, τον Πανσεραϊκό, τη Λάρισα και τον Μαρκό. Μάλλον 5 ομάδες μπαίνουν στη μάχη με καλές μεταγραφές και οι 5 ομάδες για την άνοδο στην Super League.

γράφει μεταγραφικά, λέει ο φίλος, ο Γιώργος. Λίγο νωρίτερα το απογευματάκι ο Ολυμπιακός είχε διαψεύσει μία είδηση που βγήκε ότι ασχολείται με τον Γκαρσία. Ο Ολυμπιακός τελικά είπε δεν ασχολείται με τον Παύλο Γκαρσία. Είναι εξτρέμ 20χρονος στην Μπέτις, Παύλο Γκαρσία. Ο Ολυμπιακός είπε ότι δεν ασχολείται με τον Παύλο Γκαρσία. Για με τον Ίστρουπ που ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, με τον Ίστρουπ, με τον με τον Πουέρτα δεν έχει γίνει κάτι. Τα τελευταίες, τελευταία νέα, μία έρχεται, μία δεν έρχεται. Είναι μια περίπτωση που έχει γίνει Σύρια εδώ που τα λέμε. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη πρόταση 16 εκατομμύρια ευρώ. Κάποια site γράφουν ότι θα πάει Νότιχαμ, για την Νότιχαμ δανεικό στον Ολυμπιακό. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση Πουέρτα. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι, δεν έχει κλείσει κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Απλά βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στον Πουέρτα, είτε από την Νότιχαμ με μορφή δανεισμού ή κατευθείαν στον Ολυμπιακό με μεταγραφή. Θα τα δούμε, παιδιά, όλα. Υπομονή μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Είναι οι τελευταίες μέρες των μεταγραφών, μάλλον τελευταίες μέρες. Είναι η μέρα που πρέπει οι ομάδες να δηλώσουν τα ρόστερ για την Ευρώπη. Από εκεί πέρα, αν περάσει 2 Σεπτέμβρη, μετά οι ομάδες μπορούν να κάνουν μεταγραφές μέχρι τις 12 νομίζω, αλλά δεν μπορούν να έχουν δικαίωμα να τους δηλώσουν στην Ευρώπη και μετά τα Χριστούγεννα. Μετά, αν οι ομάδες περάσουν στην επόμενη φάση, μετά μπορούν να δηλωθούν οι νέοι παίκτες. Άρα μέχρι την Τρίτη 2 του μήνα πρέπει οι ομάδες που θα κάνουν μεταγραφές και παίζουν Ευρώπη, πρέπει να τους δηλώσουν μέχρι την Τρίτη, αλλιώς τέλος, δεν μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη.

Το μεσημεράκι, φίλε, το διάβασα και εγώ αυτό που λες, ότι η συμφωνία Νότιχαμ Σαντατέρ στον Ολυμπιακό Πουέρτα, από την Νότιχαμ να πάει, από τη Σαντατέρ να πάει στην Νότιχαμ και από την Νότιχαμ να πάει στον δανεικό μάλλον στον Ολυμπιακό. Παιδιά, θα τα δούμε όλα. Από το μεσημέρι γράφονται και μία έτσι, μία αλλιώς. Είναι δύσκολη περίπτωση, είναι σύρια, είπαμε. Θα δούμε τελικά αν έχει ευτυχές τέλος για τους φίλους του Ολυμπιακού και για τον Ολυμπιακό. Η υπόθεση του πολύ καλού ποδοσφαιριστή, πάρα πολύ καλού παίχτη Πουέρτα. Για τον Χίλ και τον Βάργκας και ο Ολυμπιακός πάλι, φίλε, έκανε διάψευση, δεν ασχολείται. Και μετά από αυτό, αργότερα, μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, βγήκε πάλι ένα δημοσίευμα που έγραφε ότι η ναυαγή του Βάργκας στον Ολυμπιακό, εκτός αν υπάρξει μεγάλη ανατροπή.

Για τον Παναθηναϊκό είπαμε για τον Ουναΐ, μας τα είπε και πριν ο Σάκης ο Μπουζδούνης, ότι είναι, ο Άγιαξ δεν φτάνει εκεί που φτάνει ο Παναθηναϊκός και στην ομάδα τη Χιρόνα και στον συμβόλαιο του παίκτη, ο οποίος ο Παναθηναϊκός προσφέρει από ό,τι λένε πληροφορίες στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τετραετές συμβόλαιο κλειστό, άρα μιλάμε για 14 εκατομμύρια, μιλάμε για μεγάλο νούμερο, εκεί που δεν φτάνει ο Άγιαξ, ούτε στα λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός στην Χιρόνα για τον Ουναΐ. Θα δούμε, μέχρι χθες το βράδυ πάντως. Θυμάστε, λέγαμε εδώ, είμαστε με τον Γιώργο Λίγκυρη, λέγαμε ότι ο Ουναΐ είναι μια ανάσα από τον Άγιαξ.

Για την ΑΕΚ να πούμε ότι από το εξωτερικό, από την Daily Mail, είχαμε ένα θεματάκι με την Κόμο, αν τελικά θα πάρει άδεια το γήπεδο. Τελικά πήρε άδεια το γήπεδο της, άρα η ΑΕΚ θα παίξει το γήπεδο της Κόμο για το Champions League. Αυτά παιδιά, κάτι άλλο μεταγραφικό δεν βλέπω να υπάρχει από τις ομάδες μας. Λοιπόν, έχουμε goal Eindhoven via Ajax, Vita Ajax 1-1, Alkmaar Utrecht για τη Vita, οι Vita ομάδες 2-1, η Arda με την Botev Vratsa είναι στο 0-0, Vil Arau 1-2, Besiktas Çorum 2-0, Sportif, Trabzon Spor σοφαρίζει η Sportif στο 50, στις καθυστερήσεις. Με τον Collins έχασε πέναλτι και στην επαναφορά το έβαλε, έκανε το 1-1. Και από εκεί πέρα Dijon Sedepien 0-1 στο 39, Αταλάντα Μπολόνια 0-0 και Aston Villa Arsenal 0-0 στο 25ο λεπτό. Ισοφαρίζει, όχι δεν ισοφαρίζει, το γκολ το πήρε πίσω. Μου βγάλω τη σοφάριση Dijon, τελικά να δούμε το VAR αν το γκολ μετρήσει. Είναι και την πίτα κατηγορία της Γαλλίας το μάτς αυτό. Είναι στο 40, Dijon Sedepien τουλάχιστον τώρα που μιλάμε 0-1, αλλά είναι στο VAR. Το μετράει το γκολ. 1-1 γράφει τώρα. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10. Να πούμε στην παρέα μας και το μπιστρό. Μετά αργότερα από Σεπτέμβριο, από αύριο μεθαύριο θα γίνει ΖΑΦ εκεί στο Περιστέρι, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον περιπατητή, τον ταξιδιώτη. Κυβεάκι και Έκνοσου από Δευτέρα Τρίτη αλλάζει όνομα. Θα κάνει και ένα δυνατό πάρτι νομίζω το άλλο Σάββατο αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και δωράκια να πηγαίνετε να περνάτε όμορφα με τις ποικιλίες, μπύρες και τα υπόλοιπα.

Ο Σπανούλης μετά την νίκη της Εθνικής στην έρευξη που ξέσπασε και δεν έχει και πολύ πολύ άδικο εδώ που τα λέμε γενικά για όλους τους οπαδούς των ομάδων και για την Εθνική Ομάδα και γενικά για τους συλλόγους και ποδόσφαιρο και μπάσκετ ισχύει γιατί οι οπαδοί είναι οι ίδιοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εδώ ξεχνάμε λέει πολύ εύκολα, είπε ο Σπανούλης, περιμένουμε στη γωνία σαν σαλιγκάρια μόλις γίνει κάτι κακό για να κράξουμε. Και έχει απόλυτο δίκιο, το δίκιο του βουνό. Περιμένουμε όλοι στη γωνία, ειδικά κάποιοι που είναι και έτσι πιο θερμόιμοι να το πω. Περιμένουν στη γωνία μια γκέλα της ομάδας και ας έχει κάνει και 10 επιτυχίες, μια γκέλα, αυτό περιμένουν για να κράξουν. Δεν τα λέει και δεν έχει και άδικο Σπανούλης. Μπορεί να κάνεις 10 επιτυχίες, 12 στη σειρά, 13-15, να κάνεις ένα μάτς κακό, να χάσεις ένα παιχνίδι, είσαι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ και να βγουν όλοι να κράξουν. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Είπαμε γραμμές ανοιχτές, 210-220-5943, 215-215-5943 και το Viper για μηνύματα 69-39-943-943.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 10. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να πούμε και τους τρόπους, μάλλον και τα social media του σταθμού. Μας βρίσκεται και εκεί. Το site του σταθμού είναι το sports943.gr και το Instagram 943 κάθετη μάλλον παύλα κάτω παύλα sports, Facebook 9.43 sports και TikTok και YouTube 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Ρεμπιλάκο, καλή εβδομάδα. Τα πάμε για χθες. Ναι, τα πάμε χθες,
1: τα πάμε. Ρώματα, τώρα τα λέμε βραδιάτικα.
0: Μπράβο, ναι. Τι κάνεις φίλε?
1: Λοιπόν, είδα χθες την Κόμο. Δεν ξέρω αν είδες.
0: Άστο, την έπαιζε μονότερμα την Νάπολη.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα, τελευταία τρία χρόνια έχει κάνει βήματα μεγάλα. Μια ομάδα που ανέβηκε πριν δύο χρόνια, τρία από όταν ανέβηκε, κατάφερε και πήγε τη Champions League.
1: Ναι,
0: και χθες έπαιξε την Νάπολη σαν τη γάθα με το ποντίκι μέσα στο κήπεδο της Νάπολη. Και η Νάπολη είναι μια σπουδαία ομάδα και η Νάπολη.
1: Πολύ γρήγορη ομάδα.
0: Ναι, ναι, πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Συμπαγής πίσω στην άμυνα, ο Δεδουβίκας δεν τον περίμενα.
0: Ναι, ναι, σκοράρει, έβαλε γκολ εχθές.
1: Τον είδες, έχει φτιάξει κορμί. Μιλάμε και στον γκολ που έβαλε, αντί να σουτάρει παράδειγμα που ήταν μπροστά του τερματοφύλακας, του κάνει τάκ με το μητάκι ένα.
0: Ναι, και τα δύο τελευταία μάτς έχει σκοράρει και στα δύο τελευταία μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλός. Και δεν του παίρνουν και την μπάλα εύκολα, ξέρεις εσύ. Δηλαδή έχει αυτό.
0: Όχι, είναι μια πολύ καλή δηλωμένη ομάδα. Πολύ δηλωμένη ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Είναι
0: καλή ομάδα Κομόρφη. Εντάξει, είναι δύσκολο ο Όμιλος τώρα, μην τρελαθούμε. Είναι ομάδες, αν δεν ξέρεις, πολύ μεγάλες, τη Σίτι, τη Ρεάλ. Η Γαλατά Σαράι τώρα πήρε και το Λεάο, είναι και αυτή πολύ δυνατή. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο μπάτζετ.
1: Εντάξει,
0: ρε παιδί μου, αλλά είναι μια ομάδα η οποία και αυτή έχει δώσει πολύ πολύ χρήμα. Δηλαδή, πάρα πολύ χρήμα.
1: Εγώ πάντως νομίζω, που είπες προηγουμένως, δεν είναι μέχρι αύριο Τρίτη. Πρέπει να είναι μέχρι την Τετάρτη το βράδυ.
0: Τετάρτη, ναι. Τετάρτη, τέλος πάντων.
1: Έχω,
0: ναι.
1: Έχω την εντύπωση. Πρέπει να είναι μέχρι Τετάρτη το βράδυ.
0: Δύο του μήνα, πότε είναι δύο του μήνα, ή τρεις.
1: Κοίταξε, πρέπει να είναι 3 του μήνα,
0: μήνα
1: αλλά να είναι 3 του μήνα ξημερώμα, δηλαδή 2 του μήνα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, άρα πάει και Τετάρτη, ναι, ναι, ναι. Άρα οι μέρες είναι λίγες όμως, γιατί
1: ναι, ναι.
0: Είπαμε, γιατί να ξαναπούμε ότι οι μεταγραφές δεν τελειώνουν 3 του μήνα, τελειώνουν αυτό που δηλώνουν οι ομάδες τους παίχτες για την Ευρώπη.
1: Ναι, οι λύσεις για την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Μετά μπορεί να πάρεις παίχτες, αλλά δεν παίζει Ευρώπη μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τις γιορτές.
1: Ναι, μέχρι τις 12-13 νομίζω του μήνα.
0: Ναι, ναι, μετά, ναι, ναι, και μεταγραφές. Και έχει μετά παράθυρο ανοιχτό για κάποιες μέρες ακόμα για παίκτες ελεύθερους.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα και πέρα ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, δεν πάνε. Ό,τι θα κάνουν τώρα. Εγώ πάντως απορώ. Εντάξει, εμείς ψάχνουμε τώρα τον. Έχουμε τον Πουέρτας, ένα, και τον Εξτρέμ, δύο. Η ΑΕΚ δεν ακούω. Δεξιμπάκ δεν θέλει.
0: Ναι, η ΑΕΚ δεν άκουσε, ποτέ δεν άκουσε μεταγραφικά. Να ξαφνικά μπαίνανε οι παίκτες. Εγώ θεωρώ ότι, το ψάχνει. Και το δεξιμπάκ ψάχνει και στόπερ πιθανόν να ψάχνει.
1: Πρέπει να πάρει. Γιατί άκουσα προηγουμένως, δεν θυμάμαι τώρα, ο Χρήστος ήταν που λέγατε για το Champions League. Οι ΑΕΚ, μιλάμε, θα ξελιγώνονται οι παίκτες. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Ναι, θέλει δύο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρει, αν όχι δύο, αν όχι τρεις, δύο τουλάχιστον.
1: Ναι, ένα στόπερ καλό, έτσι καλό, να είναι ευρωπαϊκού στυλ, δηλαδή να είναι παιδού Europa, Champions League, να το πω, είναι πολύ καλό, και ένα δεξιμπάκ. Ξέρω εγώ, να είναι για τον αναπληρωματικό του. Να μου πεις, έχεις πώς θα είναι η Γεωργία, αυτό δεν τον έχουμε δει, έτσι.
0: Εντάξει, παιδί, δεν τον έχουμε δει όμως, okay, αλλά πρέπει να πάρεις ένα παιδί, γιατί ρώτα πόσο να αντέξει το παιδί, πες δύο χρόνια στα μάτια.
1: Και σκεφτόμουν το εξής. Λέω, πες ότι η ΑΕΚ τώρα πάει, ας πούμε, στο Champions League, έτσι, και πει, χάνει ένα παιχνίδι τώρα 2-0, 3-0, και να πεις ότι το παρατάς. Δεν μπορεί να το πεις. Δεν πρέπει να συνεχίσει να πες με ένταση μέχρι το 90.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σωστό αυτό που λες.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πεις, αντάξει, το παράτησα, το σβήνω το παιχνίδι, χάνω 2-0, άστο λοιπόν να χτυπήσουμε, ξέρω, την Κυριακή το παιχνίδι. Δεν μπορείς. Θα φας 10-14, 20 γκολ. Δηλαδή οι άλλοι δεν σταματάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Και θέλει παιχνίδια με ένταση και με τέτοια. Με αυτή την έννοια το λέω. Είδα και τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Λεβαδιακός καμία σχέση με τον περσινό.
0: Όχι μόνο, δεν γίνεται καμία σχέση. Είναι, δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα βάλει τον Λεβαδιακό, ο οποίος είναι μια νέα ομάδα. Φύγανε και αρκετοί παίχτες. Εμένα είναι ο προπονητή και είναι μια ομάδα που έπαιξε δύο παιχνίδια πολύ δύσκολα. Εντάξει. Να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση. Έπαιξε με, έπαιξε με τον ΠΑΟ και με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν έπαιζε με το Βόλο ή με το Ηρακλή, πιθανόν να είχε δύο παιχνίδια δύο νίκες. Και αν λέγαμε τώρα ο Λεβαδιακός εκείνησε από εκεί που σταμάτησε πέρυσι.
1: Όχι, τον βλέπω σαν ομάδα, έτσι δεν, ναι, δεν μου έβγαζε καλή εικόνα. Δεν είναι το περσινό αυτό, το ξέρεις, το
0: εντάξει, του φύγανε παίχτες, μόνο του φύγανε παίχτες. Του φύγει ο Παλάσιος, του φύγει ο Κοντούρης, το Κοντούρης λέω, του φύγει ο άλλος, πήγε στο Παναθηναϊκό.
1: Ο Τσάπρας,
0: ναι, του φύγει ο Παλάσιος που ήταν καθώς πολύ δυνατός. Φύγανε, νέος προπονητής ήρθε, εντάξει.
1: Ναι. Είδα και την εθνική στο μπάσκετ.
0: Μας έβαλε την ψυχή.
1: Φίλε, πολλά λάθη να βοηθήσει σε κρίσιμα σημεία. Να του φεύγει
0: πάνω. Και αυτοί μωρέ, πολλοί παιδικά σκοτωμένα σουτ τα βάζανε τώρα. Και κάτι φάουλ εκεί, ο ιετής κάτι παράξενα σφύριζε στο τέλος. Ένα ταχυδικό, ας πούμε, δεν το έδωσε καθόλου, που ήταν αγωνιά, κανονική αγωνιά.
1: Ναι, κανονική αγωνιά και ήταν και με τέσσερα φάουλ, έτσι.
0: Ναι, και έδωσε εκεί πηγή στον πάγκο.
1: Ναι, δηλαδή κάτι τρελά πράγματα.
0: Στα τελικά στην παράταση έδωσε τρία πράγματα τα οποία ήταν πολύ έτσι εξωφρενικά. Τελικά ο τέλος καλόλα καλά.
1: Ναι, αυτό ήταν το κυριότερο. Αλλά και πάλι τώρα να κάνουμε, πάλι να τους ξανακερδίσουμε τους Ισπανούς ή τους Ουκρανούς που από ό,τι ακούω έχουν καλή ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα κάτσε να σου πω, οι Ουκρανοί πόσο είναι, μισό λεπτάκι, να τα δούμε κιόλα. Παίζουν τώρα οι Ουκρανοί. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνίδια είναι Ιταλία-Σερβία, τελειώνει σε 32. Είναι 62-76, νίκη για τους Σέρβους. Πορτογαλία-Γεωργία 68-76, αυτό καλό για την εθνική μας. Χάνουν από τους Γεωργιανούς. Ακόμα βέβαια θέλει 7,5 λεπτά. Μαυροβούνιο-Ουκρανία γίνεται τερμπάκι εδώ. Ημίχρονο 40-46.
1: Ναι, αλλά πρόσκανε τώρα. Οι Πορτογάλοι είναι στο 4-3, οπότε θα πάνε 4-4 με εμάς. Οι Γεωργιανοί όμως τους έχουμε, είναι το επόμενο παιχνίδι.
0: Ναι, πέρα να πάρουμε τα επόμενα παιχνίδια, για να πάρουμε και τα 3 για να εξασφαλίσουμε. Αν χάσουμε ένα, μετά περιμένουμε αποτελέσματα από άλλα παιχνίδια.
1: Δύσκολα. Εντάξει, δεν έχουμε, δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, ας πούμε, Παπαγιάννη, ξέρω εγώ, αυτοί δεν έρχονται. Εντάξει, άσε το να δεν το κούπω.
0: Νομίζω ότι ο Παγιάννης είναι τραυματίας.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει επανέλθει. Δεν έχει πάθει σοβαρό τραυματισμό ο άνθρωπος.
1: Σοβαρά.
0: Νομίζω έχει πάθει σοβαρό τραυματισμό ο Παγιάννης. Δεν ξέρω αν έχει επανέλθει. Νομίζω να μην τον καλούσε ο Σπανούλης.
1: Δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Πάντως σε γενικές γραμμές το μπάσκετ είναι, έτσι, είναι πολύ πεσμένο. Να πω, και κάτι πρέπει να γίνει και με τις... άσε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που είναι στην Ευρωλίγκα, άσε αυτή είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Πρέπει να μπουν σε άλλες ομάδες. Πρέπει να μπουν σε άλλες ομάδες νέα παιδιά. Και πρέπει και οι ομάδες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα που φτιάχνουν ομάδες δυνατές και ο Άρης, κάποια νέα παιδιά να τα αφήνουν να παίζουν σε άλλες ομάδες για να παίζουν, να παίρνουν παιχνίδια Ελληνόπουλα.
1: Ακριβώς. Σε πιο έτσι υποδιέστερες ομάδες να.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να παίρνουν παιχνίδια. Ναι. Γιατί τώρα ας παίξει, ας πούμε, το Ολυμπιακό Μανέκο που δεν θα παίξει ποτέ. Ναι. Εντάξει, θα είναι εκεί στο ρόστερ μόνο και στον πάγκο να το βλέπει τον πάγκο για το παιχνίδι από τον πάγκο. Καλό να παίξει μια ομάδα να πάρει παιχνίδια, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, okay, καλή και ξένη, αλλά θέλουμε και την εθνική μας, η οποία μας έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές.
1: Ναι, κοίτανε, άμα εξαιρέσει το Πόλο, έτσι που εντάξει, δεν το πολύ παρακολουθούσα.
0: Το Πόλο, εντάξει, το πιο πετυχημένο άθλημα στην Ελλάδα.
1: Έτσι, το μπάσκετ ήταν η δεκαετία του 80 που μας έδωσε την πρώτη μεγάλη χαρά.
0: Ναι, και εντάξει, βέβαια για το Πόλο είπαμε, είναι το μεγαλύτερο, μάλλον το πιο έτσι, άθλημα που μας έχει δώσει μεγάλες χαρές, το Πόλο είναι.
1: Αλλά και τότε πάει το Πόλο δεν ήταν και τόσο νομίζω. Δεν ξέρω. Είχαμε πάρει τότε, ξέρω εγώ, παγκόσμια.
0: Όχι. Το Πόλο τα τελευταία 15-20 χρόνια εκεί περίπου. Και με τον Ολυμπιακό σε συλλογικό επίπεδο, με τη Βουλιαγμένη και εθνική ομάδα η οποία έχει κάνει πράγματα και θαύματα. Έχει πάει σε όλες τις Ολυμπιάδες τώρα.
1: Τότε θυμάμαι πριν το μπάσκετ πρέπει να ήταν το βόλεϊ. Η εθνική βόλεϊ, κάτι εθνών, κάτι δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι είχαμε πάρει τώρα.
0: Ναι, αλλά το Πόλο βλέπεις ότι συνεχίζει ακόμα και τώρα. Και φέτος είναι καλό και οι ομάδες φέτος είναι καλές πάλι. Και πάλι η εθνική είναι φοβερή ομάδα. Ενώ τα άλλα, ας πούμε, το βόλεϊ έχει μείνει πολύ πίσω.
1: Ναι. και άντρες και γυναίκες, έτσι.
0: Ναι, ναι, και άντρες και γυναίκες. Ναι, και
1: είναι. Σαν λέμε Εθνική Βραζιλία τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, και στις γυναίκες, τι λες τώρα. Και στις γυναίκες.
1: Έτσι, από παγκόσμιο σε παγκόσμιο, από χρυσό σε χρυσό.
0: Και είναι και υπερομάδες. Αυτοί που παίζουν είναι υπερομάδες. Εντάξει, η Ουγγαρία τώρα έχει μεγάλη σχολή πόλο. Ιταλοί, οι Κροάτες, οι Σέρβοι, οι Αμερικάνοι.
1: Οι αδερφές πώς λένε, Πλωρίτη, πώς λένε.
0: Ναι, ναι, Πλευρίτη. Πλευρίτη του,
1: ναι, καλώς ήρθατε. Να μην τις. Έτσι, φοβερές. Έχουμε πάρα πολύ καλές ομάδες. Και τι γίνεται όμως στο πόλο, έτσι. Έχουμε 1-2 ξένους και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Και αναγκαστικά παίζουν. Έτσι, μόλις θα γίνει επαγγελματικό, λέμε το πόλο, θα πλακώσουν οι Ούγγροι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και θα έχουμε τα ίδια. Διαφωνείς αυτό?
0: Όχι, και τώρα, μα και τώρα παίζουν σε πολλές ομάδες εξωτερικού παίζουν Έλληνες πολίστες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι γίνεται, τη μαγιά την έχουμε από εδώ. Όπως την είχαμε και τη μαγιά τη δεκαετία του 90, του 80 και του 90, με τους βασκεπολίστες παράδειγμα, και με το βολέι. Μόλις πιάσανε λοιπόν και αρχίσανε και φέρνουν τους ξένους και τις ξένες, τελειώσανε. Δεν κάθονται δηλαδή, δεν δίνουν στους Έλληνες έτσι την ευκαιρία να παίξουν να κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό βλέπουμε και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να δίνουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες, γιατί αποδεικνύουμε ότι είμαστε γενικώς καλοί αθλητές, έτσι. Μπορεί να βγάζουμε έναν, δύο. Ας πούμε Κωνσταντέλιας. Τραυματίστηκε το παιδί, τώρα τι να κάνουμε. Θα φάει ένα εξάμηνο, οκτάμηνο. Θα επανέλθει, δεν έχει σημασία. Καρέτσας.
0: Έχουμε στο Εθνική, έχουμε καλούς παίκτες στην Εθνική. Έχουμε πολύ καλή εθνική ομάδα. Απλά πρέπει να δουλευτεί σωστά, γιατί έχουν πολύ ταλέντο στην εθνική ομάδα σε όλες τις θέσεις. Σε όλες τις θέσεις, από τερματοφύλακα μέχρι επιθετικούς. Καλά, επιθετικούς έχουμε πολλούς. Παυλίδη, Δουβίκα, έχουμε πολύ πράγμα κατ' οργή.
1: Εκεί πέρα που δεν έχουμε είναι το.
0: Εκεί στο εξάρι, ναι, στο εξάρι λιγάκι είναι, έχουμε κολλήσει εκεί, δεν έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Αλλά γενικά, σαν εθνική ομάδα, το ταλέντο είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και
0: παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, εντάξει.
1: Πολύ καλούς.
0: Και παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, ας πούμε. Να, ο Τζολάκης παίζει στη Χάλη, στην Premier League και κάνει φοβερές εμφανίσεις. Ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ, μεγάλα κλαμπ, δεν είναι τώρα της πλάκας.
1: Ακριβώς. Δεν μου λες και με την Ντόρτμουντ παίζετε.
0: Παίζουμε, ναι, παίζουμε με την Ντόρτμουντ, παίζουμε με τη Ρεάλ, με την Γαλατά Σαράι, με τη Λίντσερ, με την Κόμο. Και με τη Ρεάλ και τη Σίτι.
1: Να βλέπα την Κόμο, ρε παιδί μου, να φώναζα γεια σου ρε Δουβίκα, παράδειγμα. Ναι. Να έβλεπα, να έλεγα γεια σου ρε Ντέλια. Τώρα μόνο Καρέτσα θα λέω.
0: Και Δουβίκα θα λες.
1: Είπα γεια σου Δουβίκα.
0: Εντάξει, βέβαια στενοχωρημένοι θα φύγουν και όλοι τους. Άντε να πάρει ένα χείρι άλλα, ας πούμε.
1: Λοιπόν, οπότε έχεις τώρα Δουβίκα στην Κόμο, Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, άλλους να έχεις.
0: Έχουμε τον Έλα. Πες το να, τον αμυντικό.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Έλα μωρέ, κακόλυσε στο μυαλό μου τώρα. Πω. Το αμυντικό.
1: Κουλιαράκι.
0: Το Κουλιαράκι, πού είσαι ο Κουλιαράκης?
1: Έφυγε από την πόλη του, νομίζω, αλλά πού πήγε τώρα? Και εγώ κόλλησα.
0: Κόλλησε στο μυαλό μου, κόλλησε στο μυαλό μου. Θα το θυμηθώ.
1: Στη Ρώμα, με τη Ρώμα.
0: Στη Ρώμα, ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτός ο Κουλιαράκης νομίζω πήγε στη Ρώμα, για όχι.
0: Κάτσε, δεν έχουμε. Κάτσε, περίμενε. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Περίμενε. Να το θυμηθώ, περίμενε. Να το βάλω εδώ πέρα να το γράψω. Γιατί το κόλλησε το μυαλό μου τελείως. Έχουμε κι άλλον Έλληνα που θα δούμε. Κάτσε,
1: με τον Ολυμπιακό τώρα. Εντάξει, έχουμε με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε με την Brighton τον Κοστούλα. Άλλους. Με τον Ολυμπιακό τώρα. Μίλαν αυτή δεν. Δεν έχουμε, με Ολυμπιακός δεν έχουμε Έλληνα αντίπαλο.
0: Όχι, Ολυμπιακός νομίζω δεν έχει κάποιο αντίπαλο Έλληνα. Ναι, έχει Ρώμα, τι είναι στην Αθήνα. Η ΑΕΚ, τη Ρώμα, το Κουλιαράκι.
1: Ναι, ναι, το Κουλιαράκι.
0: Αλλά έχουμε τρεις Έλληνες και ο Αγροσαντέλιας που ήταν άτυχος και δεν τον δούμε.
1: Ναι. Με τον Παναθηναϊκό, τον Κοστούλα, με την Brighton.
0: Με την Brighton, ο Κοστούλας, ναι. Σου λέω ότι έχουμε δηλαδή καλή εθνική ομάδα. Απλά πρέπει να δουλευτεί σωστά και από τον Γιωβάνοβιτς ή όποιος προπονητής υπάρχει, να δουλευτεί σωστά με αξιοκρατικά κριτήρια. Γιατί έχουμε καλή ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι η εθνική μπορεί να πάει, να κάνει κάτι καλό, να πάει σε μεγάλη οργάνωση και να κάνει πράγματα καλά. Είναι καλή φουρνιά.
1: Και εγώ το πιστεύω και όπως το λες, πρέπει να δουλευτεί όμως. Δεν ξέρω. πρέπει να έρθει ένας προπονητής, έτσι να είναι κλάσης προπονητής, ρε παιδί μου, να έχει και σεβασμό και στην Ευρώπη. Ο Ρεχάκελ, έτσι, δεν ήταν καν στοιχείος.
0: Όχι, τι λες τώρα.
1: Στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, φίλε.
1: Έτσι, άσε τι έκανε πριν το. Δεν μιλάω το 2004, λέω πριν το 2004.
0: Ήταν
1: έτσι.
0: Όνομα ο Ρεχάκελ στη Γερμανία.
1: Ακριβώς. Είχε πάρει ευρωπαϊκό, είχε πάρει Bundesligas. Έτσι, δεν ήταν τυχαίος. Πρέπει να έρθει ένας τέτοιος προπονητής για μένα.
0: Για
1: να εμπνεύσει πάλι τους Έλληνες.
0: Οκ, μπιλάρα μου.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καληνύχτα μάλλον. Καληνύχτα. Για πάμε παρακάτω στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, πίλη μου.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Τι κάνεις, αδερφούλη.
0: Καλά, καλά, εσύ.
2: Καλά, σήμερα είμαι καλά.
0: Γιατί θες να άρρωστο.
2: Φάγαμε δύο γκολ, δεν φάγαμε επιτέλους γκολ μετά από πολύ καιρό. Για να δούμε μήπως διορθωθούν τα πράγματα. Μάλλον τους έφυγε το άγχος, δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να παίζει ρόλο, δεν ξέρω. Όπως και να το κάνουμε, δεν είχαμε κανόνι. Άμα αποκλεινόμασταν, θα ήταν μεγάλο πρόβλημα.
0: Ήταν δύσκολη χρονιά. Αν αποκλεινόμασταν,
2: δεν χρονιά, γιατί έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που θα τους βάλεις όλους να παίξουν. Οικονομικό πρόβλημα μετά. Γρήνια που πάραμε με αυτόν τον προπονητή, τι κάνουμε, τι ράνουμε.
0: Θα υπήρχε σωστρέφεια, θα υπήρχε μουρμούρα. Ήταν το μόνο σίγουρο.
2: Θα υπήρχε μεγάλη μουρμούρα. Να είναι καλά ο Τέσσερς.
0: Ναι, σας ελάσπωσε.
2: Γύρισε το παιδί, φίλε, και έχει πλέον η ομάδα μάλλον βρει κίλερ μπροστά. Όχι πως δεν το ξέραμε ότι είναι, αλλά ήταν μέχρι να παίξει, ξέρεις, να μας το δείξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα έχει παίξει 2-3 παιχνίδια και έχει βάλει 3-4 γκολ, έχει βάλει κάτι τέτοιο.
0: Έχει σκοράρει στα παιχνίδια της Ευρώπης και σκοράρει και σήμερα.
2: Ναι. Ο Κουντούρης είναι καλό αμυντικό χαμ για Έλληνας που έλεγες που δεν έχουμε.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος να παίξει στην Εθνική, να λάβει τη θέση του βασικού αμυντικού χαφ στην Εθνική. Εντάξει, και αυτός είναι ένα ταλέντο, θέλει δουλειά.
2: Είναι μια λύση.
0: Μια λύση. Η Εθνική θέλει να παίχτη να μην είναι μια λύση. Να είναι έτοιμος εκεί. Πρέπει να βρει ένα παίχτη και να ξέρει εκεί να είναι δυνατό, να είναι σκυλί.
2: Ναι,
0: ο Κοντούρης μπορεί να γίνει στην πορεία να παίξει παιχνίδια στο Παναθηναϊκό, να πάρει παιχνίδια και να μπει γι' αυτό στην Εθνική.
2: Ίσως οι μικρότερες εθνικές ελπίδων και όλα αυτά βγάλουν κάποια ταλέντα, γιατί εκεί γίνεται καλή δουλειά. Δηλαδή είχα δει την εθνική των μικρών που είχαν παίξει με τη Γερμανία, που είναι μεγάλο όνομα, που ήταν και φαβορή και την παίξανε στα ίσια.
0: Ναι.
2: Αν το θυμάσαι. Αλλά εντάξει, μου είναι άλλες χώρες αυτές. Είναι άλλοι, εντάξει, δηλαδή. Αλλά συναχωρήθηκα πολύ με τον τέτοιο, ναι, με τον Κουσαντέλια.
0: Εντάξει, ήταν άτυχο το παιδί.
2: Κρίμα, ρε γάμο, το έχω πάσει και εγώ αυτό το πράγμα το χιλιάστο και ξέρω τι είναι. Το έχω πει. Ξέρω, είναι πολύ άσχημη στιγμή και άσχημη αρρώσια. Εκείνη την ώρα...
0: δεν είναι αρρώσια τώρα και εσύ, δεν είναι αρρώσια.
2: Τραυματισμός. Εκείνη την ώρα πονάς, αλλά μετά είναι το δύσκολο ότι... Όταν θα γυρίσεις, ρε παιδί μου, ξέρεις επάνω, ξέρεις, δηλαδή πώς θα κάνεις...
0: Εντάξει, όλη η ιστορία, εγώ που μίλησα με κάποιους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και αυτά, μου είπαν ότι δεν είναι θέμα επέμβαση. Επέμβαση συνήθως πετυχαίνει. Το θέμα είναι αποθεραπεία μετά είναι δύσκολη, γιατί κρατάει πάρα πολύ καιρό. Κρατάει πάρα πολύ καιρό, γιατί μια επέμβαση θα κρατήσει μια-δύο ώρες, τέλος. Η αποθεραπεία είναι όλη η ιστορία και πώς το πάρει ο ποδοσφαιριστής, ο οργανισμός του. Ναι, αν έχει φόβο μετά.
2: Η θεραπεία είναι 3 με 4 μήνες, να το ξέρεις.
0: Τη χρονιά θα χάσει όλοι, λένε στην Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
0: 4 μήνες, όλη τη χρονιά θα χάσει.
2: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Τα λέμε, να είσαι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, 9 λεπτά πριν τις 11 να πούμε τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη. Το 93-94 μπήκαμε στα δύο παιχνίδια της. Τελείωσε το 1 της Ολλανδίας. Αϊντχόβεν Β, Άγιαξ Β 1-1. Αλκμαρ Β, Ουτρέχτη Β 2-1. Αυτό είναι στο 92. Στο 81, Άρντα Μπότεφ Βράτσα 1-0. Βιλ Αράου 2-2 στο 81. Ρασίγκ Μοντεβιδέο Αλμπιόν 0-0 στο 63. Σπορτίφ Τραμζοσπορ 1-1 στο 60. Πάρτι για την Μπεσίκτας με την Τσορούμ 4-1 στο 66. Από εκεί πέρα έχουμε Νοβάρα με την Καρατέσε 1-1 στο 57. Το γκολ της Μπεσίκτας από ό,τι βλέπω το ακυρώνει λόγω του ΒΑΡ. Για να περιμένουμε λιγάκι. Διζόν Σεντετιέν 1-1. Ταλάντα Μπολόνια 0-0. Ημίχρονο, μάλλον στο 50 είμαστε. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-0 στο ημίχρονο. Αλμπινολέφε με την Οσπιταλέτο 0-0 ημίχρονο. Ντέσεν Σάνο με την Τρέντο 0-0. Ημίχρονο και αυτό. Ρενάτε Τσινταντέλα 0-1. Τρεβίζο Λέκο 0-0. Μπενφίκα Εστορίν στο 36 παραμένει το 0-0. Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες 0-0. Μπρέιντα Μπλικ Στιαρνάν 0-1 στο 37. Γκόριτς Αριέκα 0-0 στο 24. Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Μόλις τώρα σοφαρίζει η Μπαρσελόνα, βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Σέργιο Καμέλο 0-1 στο 20, στο 12. Η σοφαρίζει στο 19 ο Ραφίνια. Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 και καπάκι γίνεται και 2-1. Από ό,τι βλέπω καπάκι γίνεται και 2-1, αλλά ακόμα δεν μου έχει βγάλει τον σκόρερ. Ναι, 2-1, καπάκι. Τι το θα και προηγήθηκε η Βαγιακάνο. Δεν μου έχει βγάλει ακόμα το σκόρερ. Ο Ραφίνιο έκανε το 1-1 στο 19 και σε λίγο θα δούμε και το σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Μπαρσελόνα που σε λίγα λεπτά κάνει την ανατροπή. Ο Γιαμάλ στο 21ο λεπτό, στο 19 και στο 21 τα δύο γκολ για τους Ισπανούς της Μπαρσελόνα γυρίζουν το μάτς 2-1 με τη Ράγιο Βαγιακάνο. Over 2,5 από το 22ο λεπτό. Και ένα παιχνίδι β' κατηγορία επίσης Ισπανίας, Θέλτα Βίγκο Καστελιόν 0-1 στο 25ο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Είμαστε δύο λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά το δωράκι μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέχρι και αύριο, όλη μέρα αύριο, σήμερα και μέχρι αύριο, πρώτη του μήνα. Είναι για το Μεγανήσι, ένα τετραήμερο με τρεις διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες, εκεί στο Μεγανήσι, απέναντι από το διάσημο Σκορπιό. Το μεγαλύτερο από τα Πρικυπώνησα είναι το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και

Λοιπόν, έχουμε τελικό και στο παιχνίδι της β' κατηγορία της Ολλανδίας, Άκμαρ β' Ουτρέχτη β' 2-1, Άρντα Μπότεφ Βράτσα 2-0 λίγο πριν το φινάλε, κλειδώνει εδώ ο Άσος. Ρασίγκη Μοντεβιδέο Αλμπιόν παραμένει το 0-0. Σπορτίφ Τρανζοσπορ 1-1 στο 75, στο 81 η Μπεσίκτας κάνει πάρτι με την Τζορούμ 5-2. Διζόν Σεντετιέν 2-1 στο 61, Αταλάντα Μπολόνια στο 65 0-0, Άστον Βίλα Άρσεναλ στο 49 0-0. Μπενφίκα Εστορίλ 1-0 και έχουμε ημίχρονο, τον γκολ ποιος άλλος, ο Παυλίδης στο 40. Και η Μπράγκα με την Γκυμαράες παραμένει το 0-0 στο ημίχρονο. Γκόριτσα Ριέκα 0-0, Μπαρσελόνα Βαγεκάνο 2-1 στο 35, Θέλτα Βίγκο Καστεγιόν 0-1 στο 30.

Ο φίλος ο Νικόλας, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για συντροφιά. Καλό που σε βάλα να πω νωρίς, να μην ξενυχτάμε κάθε βράδυ. Ναι, θα είμαστε, είπαμε παιδιά, το νέο πρόγραμμα είναι από τις 9 έως τις 2 και κάποιες φορές που έχει παιχνίδια Champions League και παιχνίδια ενδιαφέροντα για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είμαστε από τις 8 έως τις 2. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα, Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Γεια σου φιλαράκο μου, στο φίλο μας τον Κυριάκο.

από το Βόλο, στο φίλο μας το Μανώλη από τα όμορφα Χανιά. Μπλά, μπορείς να πεις τα μάτια του Κυπέλλου αν σου είναι εύκολο. Βεβαίως μπορούμε. Βόλος Καλαμάτα είναι αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα. Δύο ομάδες από τη Super League παίζουν μαζί. Η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στην Χρυσούπολη με τον Έστω. Μαρκό Κηφισιά στις 5.30 Τετάρτη. Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8. ΑΕΛ Ολυμπιακός την ίδια ώρα 8. ΠΑΟ Κόφι στις 10.15 Να ξενυχθήσουν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου την 5η στις 9. Είναι η πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου. Δεύτερη αγωνιστική βλέπω έχει 3-4 παιχνίδια που θα γίνει 9 Σεπτέμβρη. Ολυμπιακός Βόλος, Λεβαδιακός Άρης, Όφι Νέστος και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Ακόμα δεν έχουμε βέβαια τις ώρες, αλλά οι ημερομηνίες είναι 9 του μήνα. Η ΑΕΚ Πανσεραϊκός παίζει 16 του μήνα γιατί έχει μεσοβδόματα την Ευρώπη, το Champions League.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Λέω ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο. Γεια σου, Γιωργάρα μου, και στους αμπελοκήπους. Μπιλάρα, από σήμερα και εμείς ξεκινάμε τη δουλίτσα μας μετά από 17 μέρες αδειούλα. Πήγαμε στην Πρέβεζα, Πάργα και τα υπόλοιπα. Καλό στο φίλο μας, τον Δημήτρη, που πιάνει σήμερα δουλίτσα. Καλή δουλειά σου, εύχομαι. Και σου λέω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν έχουμε ακόμα καλό χειμώνα.

Μιλάνα θέλω άσο Αταλάντα και διπλό άσο να κλείσω τα μιάκι 194 ευρουλάκια. Είναι φίλε μου και τα δύο στο 0-0 από ό,τι βλέπω, και η Arsenal και η Αταλάντα. Διζόν σε Δεπιέν γίνεται 2-2 στο 68. Αλμπινολέφε με την Οσπιταλέτο γίνεται 1-0 στο 56. Ο φίλος ο Δημήτρης με ρωτάει αν έχουμε παιχνίδια σήμερα στο κουπόνι, μάλλον αύριο. Να το δω τώρα μισό λεπτό. Μπεσίκτας Τσορούμ 7-2 παρακαλώ στο 86. Με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς να κάνει, έχει βάλει 1, 2, 3, 4 γκολ. Παρακαλώ, κύριος Βλάχοβιτς. Λοιπόν, αυριανό κουπονάκι ρωτήσε ο φίλος, να δούμε τι έχει. Πρέπει να έχει παιχνίδια και αρκετά, πρέπει να έχει και Αγγλίες. Νομίζω Τρίτη, ναι. Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι Βόλος με την Καραμάτα 2-15 ο Άσος, το Χ 3-30, το διπλό 3-35. Έχουμε παιχνίδι από την Ρουμανία, Κύπελο. Πολωνία από ό,τι βλέπω, Πάρμα Κρεμονέζε και αυτό είναι κύπελο. Παιχνίδι από τη Δανία, ένα παιχνίδι από την Αυστρία, είναι από την Bundesliga της Αυστρίας, Βόρσμπεργκερ με τη Λίντσερ, αντίπαλος ΣΑΕΚ στο Champions League. Β' κατηγορία βλέπω από την Ελβετία, Ζυρίχη Young Boys από την Ελβετία επίσης το βράδυ, Super League. Έχει Championship, West Ham, Wolves, ολόκληρη κατηγορία. Όλα τα παιχνίδια, 10 παρατέταρτο. Και βέβαια από μικρές κατηγορίες, έχει από ό,τι βλέπω League 1 και League 2, 10 παρατέταρτο τα παιχνίδια όλα, μεγάλο κουπονάκι. Έχει Torino Monza στις 10 η ώρα για το κύπελο. Αυτά είναι τα βαθιώτσι βασικά παιχνίδια, βέβαια πολλά είναι, πάρα πολλά παιχνίδια. Μπορείτε να βρείτε επιλογές, ειδικά από την Αγγλία, όσοι παίζετε Αγγλίες. Έχει πολύ πράγμα.

Το φίλο το Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από την Καλογρέζα Κίκο το γείτονας, με ρωτάει αν είμαι φαν του Γονίδη, αν ξέρεις πότε θα τραγουδήσει φέτος καθόλου. Ναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου το διάβασα πριν 2-3 μέρες και δεν κάνω λάθος, θα τραγουδήσει στο Vogue Club παρέα με την Λένα Ζευγαρά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ξεκινάνε μέσω Σεπτέμβρη, 4 του μήνα, την Παρασκευή νομίζω ξεκινούν. Που είσαι φαν του Γονίδη, φιλαράκο, πάρα τον ακούσεις από κοντά, το σταμάτη. Ο φίλος ο Βασίλης μου στείλε μηνυματάκι, πήρα εχθές, τα έχασα από την ομάδα σου, δεν πειράζει, θα μας τα πληρώσει άλλη φορά, σχηματάκι και εσύ και πολλοί φίλοι, που τρέχει έπιασε Σάιτχόβεν, το διπλό και over 3,5 και το πιάσες, την Τζέλσι την έπιασες, Μπαρσελόνα το πιάνεις, είναι 2-1. Μέχρι τώρα και είναι στο over 2,5 και άσο και έχασε την ΑΕΚ, το έχεις παίξει over 1,5 και να κερδίσει η ΑΕΚ. Έχασε την ΑΕΚ φίλε μου Βασίλη, την επόμενη φορά αν δεν πιάσει.

Καλημέρα στη φίλη μας, καλησπέρα μας φίλη μας τη Μαρία, που λέει καλησπέρας στο μωρό το Τζίτζι. Τζίτζι παιδιά, ο οποίος δεν μπορεί να έρθει τώρα, λέει, γιατί δουλεύει. Σχολάμε δύο εμείς, εδώ σχολάει μία, δεν προλαβαίνει, σε κανένα ρεπό. Αλλά έτσι μας είπε και την προηγούμενη εβδομάδα στο ρεπό μου, και ξαφνικά στο ρεπό του κάτι έπαθε και δεν μπόρεσε να έρθει. Εντάξει, έτσι είναι οι προέδροι. Έτσι είναι οι πολιτικοί που πάνε για δημαρχίες, λένε και λίγα παραμύθια παραπάνω στον κόσμο.

Ο φίλος ο Δημήτρης με ρωτάει τα παιχνίδια από τη Σουηδία, Μπιλάρα, αν μπορείς να πεις τα τελικά αποτελέσματα. Μισό λεπτό να τα βρω και να στα πω. Λοιπόν, Γκάις Μπρομαποϊκάρνα 4-0, Σύριους Μάλμε 0-1, Ζου Γκάρντεν Μιάλμπι 4-0, Σούλσβαλ Νόρμπι 1-0. Έκπληξη είχαμε στην Κύπρο, η οποία Ομόνια πρωταθλήτρια Ομόνια δεν κατάφερε να κερδίσει την Ομόνια Αραδίπου. Ένα 15 άσος έμεινε στο 0-0, 6,5 παρακαλώ το Χ. Ο Σασούνα Χετάφε 1-0 από την Λα Λίγκα, από την Ισπανία. Τελειώνει το μαρτύριο της Τσορούμ. Βέβαια το γκολ του τελευταίου ακυρώθηκε. Τελικό αποτέλεσμα 6-2 με 2-0 ημίχρονο, με 4 γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς. Σπορτίφ Τραμπζονσπορ, δεν τα καταφέρνει η ομάδα της, είναι στο 92-93. Είναι 1-1. Ο Σαλάχ έβαλε γκολ στο 11, αλλά ισοφαρίστηκε και παραμένει το 1-1 λίγο πριν το φινάλε. Διζόν σε Δετιέν 2-2, Αταλάντα Μπολόνια στο 80 0-0, γκολ για την Άρσεναλ, Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 με τον Σακά στο 59. Ο Τζόλις παίζει κανονικά από ό,τι βλέπω, έχει φάει και μια κίτρινη κάρτα στο 21ο λεπτό. Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 στο ημίχρονο, μπήκανε 3 γκολ γρήγορα και έμεινε εκεί το 2-1. Μπενφίκα Εστορίλ 1-0 δεύτερο ημίχρονο με γκολ του από το πρώτο ημίχρονο του Παυλίδη στο 40, παραμένει το Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες 0-0, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο.

Παυλίδης, ο οποίος έχει φτάσει ήδη 11 γκολ με την ομάδα του, με την Μπενφίκα, ο οποίος είναι on fire που λέμε, σκοράρει κατά ρηπάς, 11 γκολ έχει φτάσει, έβαλε γκολ και με την Estoril, στο είπαμε στο 40. Ακούς γκολ η Μπενφίκα και λες θα το έχει βάλει ο Παυλίδης. Είπαμε, παιδιά, για την Κόμο που ρωτάει ένας φίλος, ότι πήρε το πράσινο φως για το Champions League από την UEFA. Θα παίξει κανονικά στην έδρα της για το μάτς με την ΑΕΚ. Υπήρχε ένα ενδεχόμενο να μην παίξει αν δεν είχε πάρει άδεια το γήπεδο. Τελικά οι υπεύθυνοι εκεί της UEFA το έκαναν τον έλεγχο. Τελικά πήρε άδεια και η ΑΕΚ θα παίξει εκεί στο γήπεδο στην έδρα της Κόμο.

Η Πορτογαλία τελικά δεν τα κατάφερε, έχασε από τη Γεωργία 90-98 με σπουδαία εμφάνιση από τη Γεωργία με το Σενγγέλια και τον Μαμουκελασβίλη. Έκαναν φοβερή εμφάνιση και μεγάλο διπλό Πορτογαλία με τη Γεωργία 90-98. Μαυροβούνιο Ουκρανία, μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελλο FIBA προκριματικά που θα γίνει στο Κατάρ το 27, η τελική φάση. Μαυροβούνιο Ουκρανία ακόμα θέλει 4 λεπτά να τελειώσει, είναι 77-85, πάει για μεγάλη νίκη η Ουκρανία. Και από εκεί πέρα σε κάποια άλλα μάτς, ένα μάτς ακόμα, η Ισλανδία με την Τουρκία είναι 37-60. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Ελένη, καλησπέρα σε όλη την παρέα μας λέει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11:30. Όπως πάντα, τραγουδάκι, διαλυματάκι και παραρχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Τσιγαράκι?
8: Μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
4: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Εδώ είμαστε 27 λεπτά πριν τις 12, πριν πούμε καινούργια, πριν ξημερώσει καινούργιος μήνας Σεπτέμβριος. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάνο Σταραμόπουλο. Γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα φιλαράκο. Μπενφίκα Εστορίλ γίνεται 2-0 με τον Κλεμέντε στο 51, ψιλοκλειδώνει την νίκη η Μπενφίκα. Ήταν και χαμηλός ο Άσος στο 1-0-7, το απόλυτο φαβορί. Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες 0-0 στο 60. Μπαρσελόνα είπαμε ημίχρονο, Βαγιγάνο 2-1. Κάτι άλλο να δούμε τα παιχνίδια, αν έχουν τελειώσει το Ιταλικό. Αταλάντα Μπολόνια στο 93, είμαστε στο 0-0. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο 77. Διζόν Σεντετιέν 2-3 στο 90, λίγο πριν το φινάλε. Και Sportif Trabzonspor, γκολ για την καθυστερήση του παιχνιδιού για την Sportif, ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Super League της Τουρκίας, 2-1 στο 91, παρακαλώ, με τον Gift Orban Gift. Δύο δεκαπέντε πενήντα εννέα σαράντα τρία τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943. Και πάμε από την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε και δωράκι για το ΖΑΦ. Το πρώην μπιστρό γίνεται ΖΑΦ εκεί στη Βεάκη και Κνωσού.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου. Γεια σου, Γιουργάρα μου. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι υγεία. Να πάνε όλα καλά για όλους μας και για σένα και για τον οποιοδήποτε. Για ανθρώπους που περνάνε δύσκολες θέσεις και όσοι δεν πήγαν διακοπές, να πάνε τώρα, αν δεν μπορούν, αν δεν μπορούσαν το καλοκαίρι. Ήθελα να πω.
0: Για πες, φίλε.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε.
0: Αταλάντα, μισό λεπτό. Αταλάντα Μπολόνια για το φίλο που περίμενε άσο και διπλό την Άρσεναλ. Βάζει γκολ η Αταλάντα στο 97, παρακαλώ, με τον Σάμαρντιτ. Το Λαζάρ Σάμαρντιτ στο 96 τον γκολ. Και παραμένει και το Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1. Η πρωταθλήτρια ομάδα του Αρτέτα προηγείται 1-0.
1: Να παίρνει τα χαπάκια σου.
0: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα, ρε φίλε.
1: Γιατί άμα δεν τα παίρνει.
0: Ναι.
1: Μπερδεύεσαι, όπως προηγουμένως στο Βασίλη, από ό,τι σε έχω στο ραδιόφωνο, έλεγες κάτσε γιατί κάπου χάθηκα. Να τα παίρνει στον αταχτάχρονο καρδιά, μην αλλάζει τις ώρες.
0: Τι κάπου χάθηκα.
1: Δημιουργούνται τέτοια κενά. Μίλαγες με τον Βασίλη τα μέγανα και λες κάτσε γιατί κάπου χάθηκα, ρε Βασίλη, κάτσε γιατί κάπου χάθηκα.
0: Όχι, με ρώτησε, ρε, με ρώτησε ο Κουλιεράκη σε ποια ομάδα παίζει. Σε ποια ομάδα παίζει, δεν θυμόμουν.
1: Κανονικά τις ώρες σου, γιατί άμα μπερδευτεί τις ώρες, καταλάβες. Θα χάνεις, θα παθαίνεις όλα τα κενά. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο. Καταρχήν ο Πόρτα, έτσι, έχω μία αίσθηση ότι έκλεισε ήδη. Όχι ότι θα κλείσει, ότι έκλεισε ήδη. Μία δεύτερη αίσθηση έχω, δεν ξέρω, θα δω, ότι δεν έκλεισε μέσω Νότιχαμ, αλλά έκλεισε μέσω Ολυμπιακού.
0: Από τα δύο θα γίνει. Από ό,τι λένε τα τελευταία νέα που είχαμε.
1: Λένε ότι έκλεισε μέσω Νότιχαμ.
0: Δύο σενάρια είναι. Το ένα ότι έκλεισε μέσω Νότιχαμ και θα πάει στο Ολυμπιακό δανεικό, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει δανεικό, γιατί πώς μεταγραφεί.
1: Μπορεί να πάει.
0: Έχει ακόμα περιθώριο, γιατί έχει κάποια όρια δανεικό.
1: Είναι μέχρι τρεις.
0: Εντάξει.
1: Αγορά. Ζωτά Σίλβα περισσεύει ένα.
0: Ωραία. Άρα ή αυτό θα γίνει ή ο Ολυμπιακός το πάρει κατευθείαν κανονικά στον Ολυμπιακό.
1: Έχει και μια ειδική ρήτρα για τον Κάρμο, η οποία είναι υποχρεωτική οψιόν αγοράς, που και αυτό μπορεί να παιχθεί να γίνει αγορά κατευθείαν με υποχρεωτική οψιόν τώρα, αλλά αυτό είναι έτοιμο κάτω να το δούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ότι έτσι κάποια σήμερα το βράδυ πήγα και μάσα Ματζουράνα και πικροδάφνη και κάποια πουλάκια ήρθαν εκεί που ήμουνα και μου λένε αυτά πετάγανε, ξέρεις αυτά, και μου λένε Γιώργο έκλεισε. Λέω σοβαρά, μου λέει ναι. Βέβαια μου αρέσει η τακτική του Ολυμπιακού, η οποία πρόσεξε, διαψεύδει όλα στα εξτρέμ και το Μπουέρτα. Αυτό και
0: τον Μπουέρτα το χτες, ναι, υπήρχε χτες το βράδυ διάψευση για τον Μπουέρτα, ο Ολυμπιακός διαψεύδει.
1: Σήμερα έχει διάψευση για το Χίλ.
0: Ναι, για το Χίλ και το Βάργα σήμερα.
1: Και για τον Καρσία, και για τους τρεις. Έτσι. Και καλά κάνουν, γιατί κάποιοι πήγαν να χώσουν τη μούρ της μεταγραφής του Ολυμπιακού. Εγώ τι λέω. Και έπρεπε από... Και πρόσεξε, αυτό που με έχει χαλάσει είναι ότι αυτοί που πήγαν βάσει των δικών μου πληροφοριών, που μπορεί να είναι και λάθος, 10% να έχω δίκιο και 90% να έχω άδικο, είναι από μεγάλα ελληνικά κλαμπ. Οπότε, πρόεδρε, Μαρινάκη, για ξεκίνα και χτυπά παίχτες από τα ελληνικά μεγάλα κλαμπ. Ακούς, ας πούμε, ότι πάνε να πάρουν τον Βασίλη τον Γερασίου.
0: Δεν πάω εγώ στον Ολυμπιακό, φίλε, μόνο στην ΑΕΚ.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Χώσου. Καλά, άσε το δεν πας. Άμα έρθει και σου πει.
0: Δεν πάω, ρε, στον Ολυμπιακό. Κανένα, μόνο στην ΑΕΚ πάω.
1: Άμα έρθει και σου πει, σου δίνω 4 εκατομμύρια.
0: 300 να μου δώσει. 300 να μου δώσει. Μόνο στην ΑΕΚ πάω.
1: Καλά, εντάξει. Πολλοί τα είπανε γιατί δεν τους έχουν κάνει προσφορά. Άμα θα σου κάνει προσφορά, θα σου πω αν πας.
0: Δεν πάω.
1: Καλά. Λοιπόν. Εντάξει, μπορεί να είσαι μία να συνεξέρει. Δεν θέλω να σα αφισβητήσω.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ και ο Ντέμι.
1: Ναι, και εγώ δεν πρόκειται να πάω στο Παναθηναϊκό.
0: Είδες, είδες.
1: Ναι. Είμαστε δύο λοιπόν. Πάμε όμως, αλλά εγώ λέω για την νίκη του Ολυμπιακού. Επειδή σε βλέπω ότι πας πολύ έτσι υπεράνω και με το σταυρό στο χέρι, για ξεκίνα και χώσε τα μαρατζεριλίκια που ξέρεις εσύ. Και να πω και μια κουβέντα τώρα, πρόεδρε, και άκουσε τι είναι. Κάποιοι που είναι πολλά χρόνια μανατζαρέους, και όχι μόνο δικούς τους, αλλά και οικογενειακούς και των Βελγιών τους κι άλλων, σε κάνουν και τρυπές από μέσα. Για γανώνησε και πάρει την κατάσταση στα χέρια σου όπως την πήρες με το με τη λίμπα και ξεκίνησε και καθάρισε την μπουγάδα για να τελειώσουν αυτά, γιατί εμένα με χαλάνε πολύ αυτά. Εγώ έχω παραδεχτεί το Λιμπάλτα για τις κινήσεις που κάνει, έτσι δεν είναι ρε Βασίλη?
0: Ναι, εντάξει, έχει αυτή τη λογική ότι δεν βγαίνει τίποτα. Δηλαδή με τα γραφή της ΑΕΚ δεν έχει πετύχει άνθρωπος.
1: Δεν βγαίνει τίποτα γιατί τα στεγανά της ΑΕΚ, άκουγε, όχι δεν βγαίνει τίποτα.
0: Δεν βγαίνει τίποτα, λέω με ονόματα. Ρευγάζουν ονόματα, αλλά είναι ονόματα που δεν έχουν σχέση με πραγματικότητα.
1: Το πρόβλημα λοιπόν στον Ολυμπιακό δεν προκύπτει από την Ελλάδα, προκύπτει από το εξωτερικό. Οι δημοσιογράφοι, κάποιοι δημοσιογράφοι ή κάποιοι άλλοι αντιολυμπιακοί, το λέω μα και ξέρω τι λέω, υποθύνει το πραγμάτο τι λέω, έχοντας παπαγαλάκια ξένους δημοσιογράφους, χτυπάνε τα ονόματα στο εξωτερικό. Γιατί το 99% των περιπτώσεων δεν βγαίνει από τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού. Βγαίνουν από ισπανικά site, από ιταλικά site, από βιετναμέζικα site.
0: Ναι, από εξωτερικό. Ειδήσεις από εξωτερικό. Πολλές έρχονται. Πολλά ονόματα βγαίνουν με ρεπορτάζ από Ιταλία, από Ισπανία, από Αγγλία. Τέλος πάντων, βγαίνουν διάφορα ρεπορτάζ και τα παράγουν οι δημοσιογράφοι Έλληνες.
1: Λοιπόν, τον διάβλο, εγώ ρωτάω, ψάξε τον διάβλο, πρόεδρε. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσεις εσύ με τους από κάτω. Από πού τρυπιέται ο Ολυμπιακός, βάσει ποιον τρυπιέται, ποιοι είναι αυτοί που τρυπάνε τον Ολυμπιακό, είτε είναι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, είτε μη, και τελείωσέ τους. Τελείωσέ τους εννοώ, αντιλαμβάνεσαι, ότι κλείσε τα στεγανά, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας.
0: Μόνο αυτό μπορεί να γίνει, γιατί οι ονόματα θα παίζουν.
1: Γιατί το είπα λίγο ποιότητα και ξέρεις πάντα υπάρχουν καλοδελητές. Το κάνω και νιανιά και κερματά και πενταράκια για να μην έχουμε και άλλα θέματα.
0: Πάντα θα υπάρχουν ονόματα, θα βγαίνουν από το εξωτερικό ονόματα για όλες τις ομάδες. Από εκεί πέρα οι ομάδες είναι αυτές που μπορούν να κάνουν να κλείνουν στόματα.
1: Ναι, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι φίλο ότι χτυπιούνται και ανεβάζουν και τα νούμερα. Πολλές φορές τους πάνε και τα μυαλά βόλτα. Παραδείγματος χάρη εγώ. Μου είχε κινήσει πολύ μεγάλη περιέργεια κάτι. Βγήκε λοιπόν κάποιος και είπε στην Ισπανία. Και το είπε ο μάνατζερ του συγκεκριμένου, του Πουέρτα. Έχουμε προσφορά, πρόσεξε να σου πω, από την Μπενφίκα και από την Άιντραχτ, συγκεκριμένες ομάδες. Μόνο που και η μία είχε η άλλη, η μία η περίπτωση του Ρίος.
0: Ναι, και είναι δύσκολη περίπτωση, ναι, πρέπει να πουληθεί ο Ρίος για να πάρεις.
1: Και βγαίνει και ευτυχώς και υπάρχει η Ολυμπιακάρα ο Σίλβα, γιατί είναι προπονητής ο Σίλβα, έχει τιμή στα χρώματα του Ολυμπιακού, και του λέει ακούστε ρε μάκες κάτι, για να πάρω εγώ τον Μπουέρτα θα πρέπει να βγει ο Ρίος. Το Ρίος δεν βλέπω να τον διώχνετε. Όχι να τον διώχνετε,
0: να πουλάτε, ναι.
1: Να τον πουλάτε τον άνθρωπο, έτσι, γιατί μπορεί να διώξει το Ρίος, δεν υπεκταράς, έτσι. Απλά, δεν βλέπω. Απ' την Άιντραχ, πού είναι η Άιντραχ, ωραία με το Ρίος. Η Άιντραχ, θέλω λοιπόν να σου πω ότι η Μανατζαρέη.
0: Όχι, η Άιντραχτ δεν φτάνει στα νούμερα που φτάνει ο Ολυμπιακός. Η Άιντραχτ ενδιαφέρεται.
1: Πρόσεξε, η Άιντραχτ δεν ήθελε να πει ότι ξέρετε κάτι. Δεν φτάνουμε τα νούμερα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, δεν φτάνει εκεί στα 16, ναι.
1: Δίνουμε 10, ρε φίλε, δίνουμε 9. Άκουσες εσύ προσφορά?
0: Όχι, από την Άιντραχτ δεν άκουσα. Απλά έμαθα ότι, διάβασα μάλλον, έμαθα ότι δεν φτάνει τα νούμερα του Ολυμπιακού. Και δεν μπορεί να, εφόσον ο Ολυμπιακός.
1: Δεν φτάνει τα νούμερα. Την προσφορά εσύ την άκουσες?
0: Όχι, δεν άκουσα. Δεν άκουσα πώς.
1: Όταν ξεκίναγε η περίπτωση του Πουέρτα.
0: Όχι, βρε, μα δεν μπορεί να. Μα δεν μπορεί να πει. Μα δεν μπορεί να πει όταν υπάρχει μια ρήτρα. Δεν μπορεί η Άιντραχτ να πει δίνω 10, αφού 16 είναι ρήτρα, πώς θα δώσει 10, ρε φίλε, δεν γίνεται.
1: Όπως λέγανε, όταν υπήρχε 16 υπήρχε ρήτρα, αλλά βγαίνανε και λέγανε Ολυμπιακός δίνει 9 συν 2.
0: Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Εφόσον η ρήτρα είναι 16, θα πάρει 16. Όπως.
1: Ρε φίλε, 16 ήταν και τότε η ρήτρα. Και λέγανε αυτοί.
0: Άσε τι λέγανε. Ναι, άλλο τι λέγανε και άλλο πια πραγματικότητα. Ο Πινέδα πουλήθηκε με τη ρήτρα. Δεν έδωσε 3 η Μοντερέι, 6 έδωσε.
1: Και τότε λοιπόν που πριν βγωθεί η Άιντραχτ, το ξαναλέω, για να το αντιληφθείς δηλαδή, όπως το λέω και πριν χωθεί ο Ολυμπιακός και επιπληρώνω τη ρήτρα, για να είναι κατατελεσμένο, οι συγκεκριμένοι γράφανε. 9 Ολυμπιακό συν 2 και 10% μεταπόληση. 10 Ολυμπιακό συν 2. 12 Ολυμπιακό συν 2. Ακατέβατη η Σαντατέρ. Έτσι δεν λέγανε.
0: Μα κατέβατη λογικό να είναι, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, εγώ δεν κάνω παράπονα για τα ακατέβατη. Λέω τι γράφανε. Σήμερα λοιπόν.
0: Ναι, τι γράφανε το, τι γράφανε. Δεν πάνε να πει ότι είναι και δεν σωστό. Δεν
1: μπορεί να γραφτεί και να πει 12 η Άιντραχ, αλλά η Σαντατέρ είναι ακατέβατη στο 16. Έχεις δει κανένα τέτοιο άρθρο εσύ?
0: Μα δεν έκανε προσφορά η Άιντραχτ. Ότι ενδιαφέρεται η Άιντραχτ. Δεν πάει να πει ότι έκανε προσφορά. Ενδιαφέρεται. Πήγε, άκουσε το νούμερο και έφυγε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις προσφορά σε ένα παιχνίδι. Να πει ότι τι Άιντραχτ. Δίνω 12.
1: Γιατί δεν σου πω κάτι, ρε. Και στο χαπάκι σου.
0: Τότε αυτοί που λένε για τον Ολυμπιακό. Α, τι λέγανε, ρε φίλε. Πήγανε πραγματικότητα.
1: Εγώ μιλάω για αυτούς, μιλάω.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι λέγανε.
1: Δεν μιλάω για την Άιντραχτ.
0: Μα για την Άιντραχτ με ρώτησε.
1: Εγώ με αυτούς τα έχω.
0: Ναι,
1: με τους δημοσιογράφους αυτούς που τρυπάνε τον Ολυμπιακό. Αυτό, με αυτούς το ξεκινάω και τα έχω. Οι οποίοι τότε που ο Ολυμπιακός έκανε τη διαπραγμάτευση, ο Ολυμπιακός δεν βγήκε ποτέ να πει εγώ τι δίνω. Βγήκε ποτέ ο Ολυμπιακός να πει δίνω 12, 15, 14. Όταν ήταν στο 16 βγήκε μια φορά και είπε δίνω την εγγύηση. Τι
0: ήταν, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό, ρε φίλε, είναι θέμα.
1: Αυτοί που κάνανε όλο αυτό το παζάρι τώρα επί 1,5 μήνα και δημιουργούσαν κλίμα σφυλάκι του Ολυμπιακού, για να σε πάω κι αλλιώ, και δημιουργούσαν κλίμα στην κατάσταση, λένε για τον Βάρκας 10 συν 2, 14 θέλει η Μπενφίκα, η Σεβίλη. Όχι, 12 συν 2, 14 λέει η Σεβίλη. Ρε, και λέει ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά, μην ασχολούμαστε. Γιατί έχει 14 ρίτσα, τελειώσαμε. Εάν είναι να κάνω κίνηση, θα την κάνω 14. Αυτοί όμως γράφουνε. Το πιάνεις τι λέω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό όμως δεν είναι.
1: Αυτό όμως το που το γράφουν για τον Ολυμπιακό, για να σε πάω αλλιώς να καταλάβεις, δεν το γράφουνε για την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, δεν το γράφουνε για την Μπενφίκα. Το πιάνεις τι σου λέω.
0: Μα να γράψουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι για την Μπενφίκα, ρε φίλε, και την Άιντραχτ. Θα τα γράψουν οι Γερμανοί και οι Πορτογάλοι.
1: Αυτοί που γράφανε, οι Έλληνες γράφανε.
0: Οι Έλληνες γράφανε για τη ρήτηση αυτά.
1: Δεν γράφανε οι Έλληνες, από το εξωτερικό γράφανε. Άντε, στο είπα κιόλας. Ισπανία, Ιταλία, σου είπα.
0: Όχι, δεν ήταν ισπανικό site να γράφει ότι ο Ολυμπιακός είναι 12. Ο ισπανικό site που έβλεπα έγραφε ότι η Σαντατέρ δεν κάνει πίσω από τα 16. Δεν έχω δει ο κανένα site. Τώρα, αν δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, κάποιοι δημοσιογράφοι το πήραν και το κάνανε 12, αυτοί είναι βρέσου και πέσουν. Τι μου τα λες εμένα. Γιατί από μέσα γίνεται το κόλπο. Με το κάνανε οι αεξίδες δημοσιογράφοι.
1: Εγώ είπα, καλά, άκουσα να πω.
0: Όχι, ρε, δεν είπα ότι το πες εσύ. Δεν κάνανε δημοσιογράφοι άλλη ομάδα. Το κάνανε εκ των έσω. Κάποιοι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού.
1: Εγώ δεν μιλάω για δημοσιογράφους άλλη ομάδα.
0: Τώρα
1: εγώ,
0: τι. Ναι, ρε, παιδί μου, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Όταν μίλησα για άλλες ομάδες, δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα δημοσιογράφος δύναμη να χαλάσει καμιά νου μεταγραφή και να χωθεί. Άκου.
0: Τώρα τι γράφανε οι δημοσιογράφοι κάποιοι του Ολυμπιακού για να πάρουν κλικ.
1: Θα το ακούσεις αυτό. Έχουν όμως δύναμη οι μάνατζερ στις μεγάλες ομάδες. Παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τώρα, ο Γιώργος από το Λονδίνο, λέω εγώ για το όνομά μου, και ο Βασίλης ο Γεράσιμου είναι αυτοί που μπορεί να κλείσουν μεταγραφές ή μπορεί να έχουν γνωστούς μανατζαρέους. Και ρωτώ εγώ, υπάρχουν δημοσιογράφοι που αυτοί ή τα παιδιά τους, πρόσεξε τι σου λέει ο Γιώργος τώρα, έχουν μανατζαρές γνωστούς που μπορεί να περάσουν μια πληροφορία όπως τη θέλουν αυτοί?
0: Ναι,
1: δεν υπάρχουν, Βασίλη.
0: Και εγώ μπορώ να έχω ένα μάνατζαρ και να μου πει Βασίλη αυτή η πληροφορία.
1: Μπράβο. Ο πρώτος Ολυμπιακός λοιπόν, επειδή το έχουμε δει το έργο, το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός, καλά θα κάνει για τον Ολυμπιακό, μιλάω εγώ, να κλείσει αυτά τα στεγανά, να κοιτάξει από φέτος για την επόμενη χρονιά. Ό,τι έγινε έγινε, τελειώσαν οι μεταγραφές, μια μέρα έμεινε. Ό,τι είναι να βγει, θα βγει τώρα. Αύριο μεθαύριο, μέχρι την Τρίτη το βράδυ, ξημερώματα Τετάρτης, 2 του μηνός, αύριο είναι πρώτη, αύριο τέτοια ώρα, πρώτα ο Δός Ολυμπιακός είναι καταθέσει στη λίστα. Αν δεν έχει δώσει και παίκτες, να δούμε και ποιοι θα είναι. Έχει 20 τώρα, πρέπει να βάλει 17. Αν φύγει η Ροντινέ, θα γίνουν 19. Αν βγάλεις έξω και τον άλλο νεδανικός που θα πάει στη Ρίζα Σπορ, θα γίνουν 18. Πάλι σου λείπει ένα, θα δούμε αν θα φύγει ο Μαρτίνς. Όπως είπες, ο Μαρτίνς, επειδή είναι τραβάει και πιο πίσω της Ρωσίας, θα δούμε αν θα φύγει, αν θα βγάλει έξω τον Γκαρσία, αν θα κόψει τον Γκαρσία ή αν θα δώσει, που το Σιπιόνι δεν νομίζω να τον δίνει. Απλά αυτά θα τα βρει η διοίκηση, δεν είναι θέμα που φοράει εμένα και εσένα τώρα και τον άλλο να τους αλλήσουμε. Δικό τους το μαχαίρι, αυτοί παίρνουν τα εκατομμύρια, αυτοί ας κόψουν το λαιμό τους, να τα φέρουν βόλτα και πάτσα και πόστα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Δεν θα το κόψουμε το λαιμό μας. Απλά λέμε, γιατί θα έρθουν, είναι 20 τώρα, θα έρθουν και 2-3, θα πάει 23. Ο Ολυμπιακός να κόψει 6.
0: Ναι. Πρέπει να κοπούνε, μέχρι Τετάρτη δηλαδή.
1: Ένας ο Ροντινέη, να στο βάλω ότι πάει στη Σάντος. Και ένας ο Κλέιτον 2. Και ένας ο Γκαρσία 3. Πάλι σου λείπουνε 3, πρέπει να κοπούνε. Το αντιλαμβάνεσαι νομίζω, έτσι?
0: Ναι.
1: Γιατί θα έρθουν οι 3 καινούργοι, σωστά ή όχι?
0: Σωστό, άμα έρθουν 3 καινούργοι πρέπει να κοπούνε οι 3. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Οι δύο σίγουροι.
0: Και είναι μέχρι. Και είναι τώρα. Είναι μέχρι τα Τετάρτη. Γιατί μετά, αν πάρει παίκτη, δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη μετά τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Άρα, όποιες ομάδες παίζουν στην Ευρώπη, μέχρι Τετάρτη πρέπει να έχουν δηλώσει το ρόστερ. Να δηλώσουν τους παίκτες, δηλαδή στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Είναι ένα παζλ που θα το λύσει η διοίκηση του Ολυμπιακού.
0: Τώρα, από εκεί πέρα, αν πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός μετά την Τετάρτη, μπορεί να του χρησιμοποιήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Γιατί τα λέω. Γιατί τυχαίο δεν είναι, φίλε, ότι 2 χρόνια ο Ολυμπιακός είχε περιθώριο να κάνει μεταγραφές, ξαναέφτανε 30 Αυγούστου. Και αυτό το είπε και ο Μαρινάκης, αλλά δεν το είπε ο Μα. Τι τους είπε, πολλοί άσχετοι που δεν ξέρουν, παίρνουν μια μπάλα και την πάνε στο αστυνομικό τμήμα ή την βάλουν να βράσει, γιατί δεν έχουν ιδέα από μπάλα και από μεταγραφές. Βγαίνουν και λένε, γιατί ο Ολυμπιακός δώσαμε 16 θαρίτα και δεν θέλει να έρθει γιατί το πρωτάθλημα είναι πιο χαμηλό. Το είπε για τον Μπουέρτα, παρόλο που η πόρτα ήταν ανοιχτή ακόμα, αλλά εννοούσε και άλλα πράγματα. Γιατί τα ίδια ο Ολυμπιακός την πάτησε και πέρυσι, μην ξεχνάς πώς ήρθε ο Ποντέν σε τελευταία στιγμή. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, στο τέλος.
1: Και μην ξεχνάς ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε 1,5 μήνα παραπάνω περιθώριο.
0: Ναι, γιατί δεν είχε Ευρώπη.
1: Μπράβο. Φέτος ο Ολυμπιακός οι μεταγραφές του, εγώ θα το πω πολύ σοβαρά, είναι πολύ πιο οργανωμένες από ό,τι ήταν τα 2 πρώτα χρόνια. Ο Ολυμπιακός δεν είχε.
0: Ναι, αλλά όμως άργησε και του έχασε 25. Εκεί θα σου πει άλλος ότι ναι, okay, είναι πιο οργανωμένος γιατί πάει σε.
1: Για 25.
0: Του Champions League. Γιατί με την Αϊμέγεν θεωρώ ότι.
1: Αν πέρε του Champions League, φίλε, Ολυμπιακός και να είχαν έρθει με τα γραφές του, θα τα είχαν. Και αυτό είναι προσωπική μου γνώμη.
0: Όχι μόνο, εντάξει, άμα είχε άλλο ρόστερ με διαφορετικούς παίκτες, μπορεί να το παίρνει το παιχνίδι.
1: Θα τα έγανε, ξέρεις κάτι. Γιατί θα τα... Μα οποιοδήποτε ρόστερ, από τη στιγμή που ο άλλος δεν είχε αποφασίσει να το αλλάξει, το Μέση να έβερνες, με ζέντρες θα έπαιρνες.
0: Α, λες για το Μεντιλίπα που είχε το σύστημα.
1: Ο άλλος πάνω στη σουίτα και του είπε κάτσε κάτω. Αυτό που βλέπω, όπως το είπε και ο ίδιος. Δεν μ' αρέσει το σεντρόσφαιρο και κοίταξε να το αλλάξεις, αποφάσισε να το αλλάξει. Εάν λοιπόν ο Μεντιλίμπα είχε αποφασίσει να το αλλάξει και με τους ίδιους παίκτες που είχε ο Ολυμπιακός, μπορούσε να είχε περάσει την Αϊμέγεν. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Ναι, δηλαδή δεν σου λέω κάτι το τρελό. Ο Μεντιλίμπα την πρόκριση την έχασε στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγεν, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στο δεύτερο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Μπορούσε να είχε πάρει την πρόκριση. Ήταν άτυχος, δεν είχε ρέντα. Που ξέρεις, καμιά φορά η τύχη πάει και στον τολμηρό, πάει και στον τυχερό, πάει σε οτιδήποτε. Όταν κάνεις η μπάλα σε τιμωρεί, έτσι είναι η μπάλα, έτσι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όταν κάνει χτες τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Γιατί τιμωρήθηκε?
0: Όχι τιμωρήθηκε η Φυσιά, γιατί η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερα από την Κηφισιά. Για να πεις ότι τιμωρήθηκε.
1: Όμως γιατί τιμωρήθηκε, γιατί οι παίκτες της, γιατί ο προπονητής δεν έκανε τις σωστές αλλαγές.
0: Ναι, εντάξει, οκ, αλλά όχι τιμωρήθηκε, γιατί ήταν καλύτερη και η Φυσιά χθες, δεν τιμωρήθηκε.
1: Όχι, αν είχε κάνει μια κατανομή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν είχε βάλει ένα, αν είχε άνοιξει το rotation, παραδείγματος χάρη, δεν νομίζω ότι.
0: Ναι, σωστό, εντάξει. Δεν ξέρουμε, αλλά λογικά ναι.
1: Αλλά λέμε. Πρόσεξε, λέω εγώ πώς το βλέπω από τη μεριά μου. Νομίζω ότι το λάθος του Νίκολιτς, να μην ανοίξει το rotation, η ξεροκεφαλιά του αν θέλεις, να μην ανοίξει το rotation, παίζοντας με την ίδια ομάδα σε 2-3 μέρες, δημιούργησε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα χθες της ΑΕΚ. Και ήταν και τυχερή που δεν έκασε. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, έτσι ήταν. Μπορούσε να είχε πέσει, ναι, και να είχε βάλει άλλους παίκτες. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, για να είναι πιο ξεκούραστη, πιο φρέσκη, πολλά πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να μου πει τώρα ότι η ΑΕΚ δεν έχει πάγκο.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, έχει.
1: Εκτός τα δύο
0: ναι, μπάκι, ναι, δε, που δεν έχει εναλλακτικέ, η υπόλοιπη ομάδα έχει πολλού παίκτε.
1: Αν θέλει να κάνει κάτι στο Champions League, γιατί αν νομίζω ότι θα την βγάλει με τον Ευιονικό.
0: Δεν γίνεται. Πρώτα, φίλοι, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει παίκτε. Μέχρι την Τετάρτη και η ΑΕΚ πρέπει να πάρει παίκτε.
1: Νομίζω ότι οπωσδήποτε δύο μπακ. Ένα θέλει αριστερά, ένα δεξιά.
0: Και ένα στόπερ χρειάζεται.
1: Δύο στόπερ θέλει, αλλά.
0: Ένα στόπερ, γιατί εντάξει, έχει τρει τώρα. Όχι, έχει δύο. Και ένα καλό τρίτο, τρει στόπερ. Και έξι τον Αλεξίου, τέσσερα. Εντάξει, πώ. Να τραυματιστούν όλοι μαζί.
1: Ρε, ο Αλεξίου τώρα.
0: Ρε, παιδί μου, όχι, λέω. Λέω, μπορεί να παίξει. Λέω, ρε, πειλέ. Λέω. Μα λέω, ο Αλεξίου μπορεί να παίξει. Μα ζάπρο να παίξουν όλοι. Θα έχει δύο βασικού για το Champions League και ένα καλό τρίτο. Και στα ελληνικά, στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα ξεκουράσει του δύο βασικού σου. Σε κάποια παιχνίδια. Δεν μπορεί να έχει τέσσερα στόπερ πρώτη κλάση, δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται.
1: Θέλω να πω πάντως ότι στις μεταγραφές.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη.

0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Έχω ένα αστέρα στη μέση και όταν από έπαν το κάνει, είδα μία μπούκα για εξάρι που ενώ μπορεί να τελειώσει τη φάση μόνος του, σιγουρεύει τον γκολ, καστό στείλω άλλο στο δοκάρι. Και του λέει πάρε βάλε σε άδεια εστιά, αυτό δείχνει φίλε πατήματα μεγάλου παίχτη. Έτσι δεν είναι, Βασίλη, με παράλογο?
3: Όχι, ήταν καλός όσο είδα. Δηλαδή, Μπόσχη ήταν καλός. Βέβαια, εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος, που είναι και αυτός συνονόματος και Ολυμπιακός από το Κερατσίνι, λέει: συμφωνώ με τον Γιώργο, αλλά όταν λέει για τον Αλή να το δούμε με ποιον παίχτη θα παίξει, να δούμε και το Φλόιερ με ποιον παίχτη παίζει απέναντί του. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι έτσι όμως. Όλες οι ομάδες αυτούς παίχτες έχουν. Να κάνουμε τώρα.
2: Ο Φλόιερ, φίλε, στον Γιώργο απαντάω. Ο Φλόιερ, φίλε, έπαιξε με το χαφ του Αστέρα. Δεν φώναξε τον τερματοφύλακα να παίξει χαφ. Ούτε πήρε το δεξιό.
3: Μα ρε παιδί μου, μα οι παίκτες θα παίξουν αυτοί οι παίκτες.
2: Εγώ μιλάω ότι ο Αλή έπαιξε με ένα δεξί μπακ που δεν είναι δεξί μπακ.
3: Ναι, αν δεν ήταν καλός παίκτης όμως.
2: Λέω ότι σε ματά ο Τσακμάκης δεν είναι
3: μπακ, δεν είναι. Αν δεν ήταν καλός παίκτης ο Αλή όμως δεν θα έκανε τίποτα. Ναι, αν δεν ήταν ο Αλή καλός.
2: Καλά, μου κλείσε τη γραμμή.
3: Όχι ρε, σ' ακούω βρε. Σ' ακούω. Έλα, Γιώργο. Σ' ακούω ρε Γιώργο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν ο Αλή δεν ήταν καλός παίκτης, δεν θα μπορούσε να παίξει ούτε με τον Τσακμάκη, ούτε με τον θεματοφύλακα αμυντικό. Είναι καλός παίκτης, να κάνουμε τώρα. Για πάμε, γιατί μάλλον του κλείσει η γραμμή. Παιδιά πάμε, έλα. Ρε, εδώ είμαστε. Έλα, δεν γίνεται τώρα αυτή η δουλειά. Κάτσε να πάρουμε τώρα τη γραμμή, μας τρελαθεί. Έλα.
2: Έλα,
3: δεν έπεσε γραμμή, δεν έπεσε γραμμή. Όσο άκουγα, εσύ δεν με ακούγες. Λέω, ο Αλία δεν ήταν καλός παίκτης και εσύ να παίζεις δεξιμπακ, δεν θα έκανε τίποτα. Είναι καλός παίκτης, να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, εγώ όμως απαντάω στον Γιώργο και του λέω ότι ο Φλόιρ έπαιξε χαφ και είχε να αντιμετωπίσει χαφ. Ο Αλή έπαιξε και αντί να αντιμετωπίσει δεξί μπακ, έπαιξε με δεξί μπακ που ήταν σέντερ μπακ. Αυτό που σου λέω, όποιος έχει αμβολές και να
3: μου πει. Ναι, παιδί μου, σου λέω και πάλι. Και με σένα να παίζει δεξί μπακ, αν δεν ήταν καλός παίκτης.
2: Δηλαδή, εχθές εγώ που είχα το Σμαϊλόβιτς δεξί μπακ, όταν τραυματίστηκε ο Σάλιαγκας. Αν, που ήταν καλός, αν το αριστερό εξτρέμ του Αστέρα μου τον έκανε γιογιό, θα τον έκανα παιχταρά. Κατάλαβες τι λέω, ρε Βασίλη?
3: Φίλε, ο παίκτης που ξέρει μπάλα φαίνεται.
2: Ναι, αλλά άλλο δεξιμπακ.
3: Ναι, εντάξει, οκ, okay, φαίνεται. Δηλαδή, ένας καλός παίκτης είναι καλός και εσύ να παίξεις δεξιμπακ δεν θα είναι καλός.
2: Καλά, εγώ
3: άμα παίξω δεξιμπάκ. Ναι. Λέω, θέλω να πω ότι ο καλός παίκτης φαίνεται με τον κάθε αντίπαλο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι
2: γι'αυτό. Έτσι και παίξω δεξιμπάκ και πάμε να με περάσει δύο φορές, δεν θα σου πω κάτι. Κοιτάξτε, έχω κάτι καλά παϊδάκια εδώ. Και θα βάλω και μια
3: στιγμή. Τα λέμε, άντε, γεια. Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Μάνος Σαραμόπουλος, λέει εξαιρετικός ο Αλή. Τον θαύμασα στο φιλικό κατά της Σουηδίας που ήμουν στο Στοκχόλμη. Ναι, παιδιά, είναι καλός παίκτης ο Αλή. Τώρα είναι καλός παίκτης. Τώρα έτυχε να παίζει με τον Τζακμάκη. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν καλός και με τον Τζακμάκη και με μένα να παίζε, δεν θα ήταν καλός. Φαίνεται ότι ξέρει μπαλίτσα ο πιτσιρικάς που πήρε ο ΠΑΟΚ και είναι μια καλή μεταγραφή. Ο Αντώνης, απλά για να ξέρουμε τι λέμε, όταν είσαι προετοιμασμένος, βλέπε ΑΕΚ, περνάς στο Champions League, ενώ όταν δεν κάνεις έγκαιρες μεταγραφές, απλά θα αποκλειστείς, βλέπε Ολυμπιακό, γι' αυτό και γι' αυτό πήρε πρωτοβουλία ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, αφού τεχνικός διευθυντής και προπονητής δεν τα βρίσκουν, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μόνο αυτό έδειξε ο Αλή Γιώργο, έκανε παπάδες. Μόνο αυτό έδειξε ο Αλή Γιώργο, έκανε παπάδες. Μπαλιές. Τρίπλα και άλλα. Πριν δύο χρόνια ο Αλή με ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, δεν θυμάμαι, έδειξε ποιος είναι. Μπράβο στον ΠΑΟΚ που τον πήρε. Καλησπέρα Βασίλη, τώρα είμαστε στις καλησπέρες. Καλή εκπομπή, χαιρετισμού στο Γιώργαρο, Χάτζημαν και τα λοιπά. Ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ έστειλε μηνυματάκι. Ο Γιώργος, Βασίλη, καλησπέρα και στην παρέα που ακούει μόνο ΑΕΚ, Γιώργος και Μαρία από Αυλίδα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαρία. Τώρα λέμε καλημέρα και καλό μήνα, ε! Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12, 1η Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, παλικάρια, με υγεία.

0: Εδώ είμαστε, πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλό μήνα, γεια σου φιλαράκι μου. Καλό μήνα, Δημητράκι μου, καλό μήνα.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Σήμερα έχω φράει και σε ακούω λίγο νωρίς.
0: Εντάξει, καλά κάνεις.
1: Όσο και τον Αλή που λέει ο Γιώργος, εγώ που έγραψα πριν 2 χρόνια, που έπαιξε με μια ελληνική ομάδα, μία από τις δύο τώρα, νομίζω ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ, το θυμάσαι?
0: Με το ΠΑΟΚ νομίζω έχει παίξει.
1: Ναι, και η εφημερίδα δυνάμει έγραφε Αλή και τρεις Αλή.
0: Ναι, με το ΠΑΟΚ νομίζω είχε παίξει.
1: Ναι, τους είχε κάνει κουδούνια. Και εγώ ξαφνιάστηκα από τον
0: Ιωάννη. Και με την εθνική ομάδα μου, λέει εδώ πέρα ο Μάνος Ταραμόπλος, τον είχε δει στο Στοκχόλμη με τη Σουηδία, έκανε παπάδες πάλι.
1: Παιχταράς είναι, σου λέω, ξαφνιάστηκα από τον είδα χθες να παίζει τον ΠΑΟΚ. Δεν ήξερα ότι τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ. Και απλά είχε ένα τραυματισμό το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε. Είχε ένα τραυματισμό, γι' αυτό δεν έπαιξε τα μάτς. Είχε τραυματιστεί το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Είναι παιχταράς και μπράβο του. Εγώ δεν το ξέχασα από τότε που τον είδα μια φορά, που σου λέω, πριν 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και πού βρίσκεται τόσο άνθρωπο. Μπράβο του. Πολύ μεγάλη κίνηση. Θα κάνει, δεν ξέρω τι θες, παίζει δεξιμπάκ, δεν ξέρω τι παίζει.
0: Όχι, εξτρέμ είναι ο Αλή, εξτρέμ.
1: Τώρα έπαιζε αριστερό, εξτρέμ.
0: Εξτρέμ είναι.
1: Ναι.
0: Απλά δεν τον είχαμε δει, γιατί το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στην Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ τραυματίστηκε στον ώμο και έμεινε έξω περίπου 1,5 μήνα. Ένα μήνα περίπου. Βρέξτε, τώρα επανήλθε πάλι.
1: Έπαιζε Διάνο ο δικέφαλο, άκου που σου λέω εγώ. Θα αντικαταστήσει πολύ τον Κωνσταντέλια τον άτυχο, πιστεύω. Μπράβο τους. Οι δικοί μας κοιμόντουσαν με εξτρέμ και με τέτοια. Τι να σου πω, τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, τι κάνει ο Χάτζημαν?
0: Καλά. Δεν τον έχω ακούσει εγώ πολύ καιρό να πάρει. Καλά πρέπει να είναι, καλά. Δεν ξέρω, δεν έχω νέα του, αλλά πρέπει να είναι διακοπές. Τη γύρισε, δουλεύει, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Όταν λες πολύ καιρό, πόσο?
0: Μετά πριν φύγω με άδεια.
1: Α, κάνα μήνα.
0: Περίπου.
1: Μάλλον θέλει ησυχία.
0: Ναι, μάλλον κοιμάται νωρίς.
1: Ο Μπέλος
0: θα ανοίγει το μαγαζί, λογικά θα ανοίξει από Δευτέρα. Από σήμερα θα ανοίξει, αύριο θα ανοίξει λογικά.
1: Γιατί το είχε κλείσει ένα διάστημα?
0: Ήταν καλοκαίρι και είχε φύγει, διακοπές για αυτός. Είχαν κλείσει.
1: Α, όπως κάναμε όλοι.
0: Ναι, όπως κάναν όλοι.
1: Μάλιστα. Ο Γιώργαρος.
0: Ο Γιώργαρος τον άκουσες?
1: Τον άκουσα και περίμενα από ό,τι θα τηλεόραζα να δώσω τα χαιρετίσματα. Να είναι καλά, πες του και να μην το παίρνει και τόσο σοβαρά και νευριάζει και θα χάσει και τη φωνή του.
0: Ναι, δεν πήγε τα χάπια του γι' αυτό.
1: Δεν νομίζω να είναι τα χάπια.
0: Σου λέω, δεν παίρνει την ώρα.
1: Τρέλα για τον Ολυμπιακό.
0: Πάρε κανένα χαπάκι να ηρεμήσει.
1: Ωραίος είναι, ωραίος. Είναι Ολυμπιακάρας. Και η ΑΕΚ την έκατσε χτες, ξεφύγαμε 2 βαθμούς.
0: Την πάτησε η ΑΕΚ χτες.
1: Την πάτησε, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι. Και ο Ολυμπιακός μπορούσε να την πάτησε. Δεν είδες εκεί στο δεύτερο μήνυμα, ήταν πολύ επικίνδυνος ο Αστέρας. Πηγαίνανε να κρατήσουν το ένα. Μπερδεύτηκαν εκεί τώρα καινούργιοι παίχτες από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δούμε αν μας τρώσει η ομάδα. Πάντως δεν ήταν καλός Ολυμπιακός.
0: Νωρίς ακόμα. Πολύ νωρίς. Μιλάμε για δεύτερη αγωνιστική τώρα. Για 31 Σεπτέμβρη. Από τώρα, άμα είναι ομάδες από τώρα έτοιμες, σε κανένα δίμηνο θα σέρνονται.
1: Ναι, αλλά η ΑΕΚ έδειξε με τη Λεύσκη ότι ήταν έτοιμη.
0: Ήταν όμως για το Champions League. Έπρεπε να είναι έτοιμη να προκριθεί.
1: Εκεί τα δώσαν όλα, ναι.
0: Εντάξει, να προκριθεί. Okay.
1: Ο δικό μας ο Ελκαμπή συνεχίζει την ατυχία του. Τρέχει, κάνει, ράνει, φουκαράς, δεν του κάθεται.
0: Του κάθεται η φάση να βάλει τον γκολ. Άμα βάλει γκολ θα ξεμπουκώσει αυτός.
1: Μακάρι, γιατί τον χρειαζόμαστε. Πώς τον είδες τον καινούργιο το δικό μας τον Κολομβιανό?
0: Εντάξει, τώρα 10 λεπτά τον είδα, να κρίνεις τώρα.
1: Δεν μου άρεσε εμένα αυτά τα 10 λεπτά.
0: Τι να σου άρεσε, φίλε, 10 λεπτά, πήρε μια φορά
1: δεν
0: την μπάλα.
1: Γιατί έχασε το άχαστο και δεν μου άρεσε γιατί όταν βρέθηκε λίγο σχεδόν τέταρτη και μετά έκανε ένα σουτ.
0: Εντάξει, είναι 10 λεπτά τώρα σαν παίχτη που ήρθε πριν 10
1: μέρες.
0: Πριν 5 μέρες ήρθε τώρα, εντάξει.
1: Ναι, γιατί πολλά ακούστηκαν για αυτόν. Διότι ο άλλος είπε ότι πάει σε τριτοκοσμικό ποδόσφαιρο και τέτοια.
0: Να το δούμε και αυτόν, υπομονή.
1: Όχι, άξιζε, πήρε και πολλά λεφτά κι αυτός, δεν είναι.
0: Ναι, πήρε αρκετά χρήματα.
1: Λοιπόν, άντε καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Δύο η ώρα.
1: Μία Γερμανία.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Τα λέμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, καλός φίλος Δημήτρης από το Όσταμπρουκ. Ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα, Εκάρα μόνο. Ο Αποστόλης, καλημέρα και καλό μήνα, Μπιλάρα. Γεια σου, Αποστολέ.

Ο φίλος ο Βασίλης, αυτό που όλοι βλέπουμε, οι ομάδες μας δεν είναι έτοιμες, είναι ακόμα νωρίς. Με τρελαίνει, είδα Arsenal και τώρα βλέπω Μπαρσελόνα. Αυτές οι ομάδες, παρότι είναι νωρίς, γιατί είναι ετοιμότατες και φοβάμαι στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μην πάθουμε τίποτα. Χοντρά καζαρέ, Βασίλη, τώρα πας και ασχολεί, τώρα συγκρίνεις τώρα Real Arsenal με Ολυμπιακό ΑΕΚ και αυτά. Ίδιο πράγμα είναι, ρε Βασίλη. Σαν να βάζεις τα μούσμπλα με τα τρόλεϊ. Δεν είναι, το τρόλεϊ έχει κεραίες. Μην κάνεις ανώμιες συγκρίσεις. Τι πάει να πει είναι η Arsenal. Βέβαια η Arsenal άλλη ομάδα. Η Arsenal άλλη ομάδα η ΑΕΚ. Άλλη ομάδα η Μπαρσελόνα, άλλη ομάδα Ολυμπιακός. Δεν συγκρίνονται.

Τελικό, η Αταλάντα τελικά κέρδισε. Η Άρσεναλ κέρδισε 1-0 την Βίλα. Η Αταλάντα 1-0 την Πολόνια. Από εκεί πέρα να δούμε και τα Μπενφίκα Εστορίλ 2-1 τελικό. Και Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 4-2. Είμαστε 88. Και Θέλτα Βίγκο Καστελιών, τελικό αποτέλεσμα μόλις τώρα 1-2 τελικό αποτέλεσμα.

δεν είναι έτοιμε ούτε αυτή η ομάδα, φίλε Βασίλη. Τώρα μην το ψάχνει. Δηλαδή, η Ρεάλ έφερε χ με την. Με ποιον έφερε χ την πρωταγωνιστική. Είναι πάνω απ' ότι δεν είναι καλή ομάδα. Δεν είναι ακόμα έτοιμε οι ομάδε. Και αυτέ δεν θα είναι. Από το Μπαρσελόνα σήμερα έφαγε τη δύο γκολ από τη Βαγεκάνο. Θα τρώει κάθε εβδομάδα δύο γκολ από τη Βαγεκάνο. Έβαλε 4 και η ΑΕΚ έβαλε 4 στο Ηρακλή. Πάνω από ότι είναι έτοιμη. Και η ΑΕΚ έβαλε 4 στη Λεύσκη. Πάνω από ότι είναι έτοιμη ομάδα. Γίνεται ποτέ να υπάρχει ομάδα έτοιμη που λες, Βασίλη μου, 31 Αυγούστου? Αν είναι έτοιμη η Άρσενα 31 Αυγούστου, η Μπαρσελόνα 31 Αυγούστου, η Ρεάλ 31 Αυγούστου, σε 3 μήνες από τώρα θα παλεύουν για την παραμονή στην κατηγορία. Γίνεται ποτέ να είναι ομάδες έτοιμες 31 Αυγούστου? Καμία ομάδα στον πλανήτη. Τώρα που κέρδισε Βαγεκάνο, ότι μάλλον η Ρεάλ χθες έβαλε 5 γκολ στη Μάλαγα. Ωραία, και τι έγινε? Και έβαλε 4 γκολ στο Ηρακλή. Έβαλε 4 γκολ στη Λεύσκη Σόφιας. Πάνω απ' ότι είναι έτοιμοι. Δεν γίνεται να προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία των ομάδων να έχουν παίχτες έτοιμους, πανέτοιμους, για να βγάλουν μια χρονιά 31 Αυγούστου. Δεν γίνεται, θα καούν οι παίχτες.

Και δεν το λέω εγώ, να το παίξω ξερόλας. Από όσο θυμάμαι από τα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο, 40-50 χρόνια, ακούω προπονητές που λένε ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Ακόμα οι ομάδες μας δεν είναι έτοιμες. Δηλαδή οι προπονητές δεν ξέρουν πολύ λιγότερα από εμάς. Προπονητές, άμα δεις προπονητές των ομάδων στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο, σου λένε ακόμα δεν είμαστε έτοιμη ομάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-59-43, 215-215-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Θυμίζουμε το διαγωνισμό για το Μεγανήσι απέναντι από το διάσημο Σκορπιό. Βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνισσα, το Μεγανήσι, με δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Το διαμάτι του Ιωνίου. Έχουμε δωράκι για όλους τους φίλους και τις φίλες. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο Εστιατόριο Εσπερίδες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, να στείλετε ένα μήνυμα από το κινητό σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, να γράψετε το όνομα, επώνυμο, τη λέξη Μεγανήσι. Ισχύει για μέχρι σήμερα, 1 του μήνα. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Αύριο Τετάρτη, 2 του μήνα το πρωί, θα γίνει κλήρωση με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα του και καλή μήνα. Και ο Σταύρος ο φίλος μας από τα κάτω Πατήσια, καλό μήνα σε όλη την τρελοπαρέα. Και βέβαια το ΖΑΦ. Γίνεται ΖΑΦ το μπιστρό τώρα. Θα έχουμε δωράκι μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να πηγαίνετε εκεί με τις ποικιλίες κρεατικών, τις μπύρες και όλα τα υπόλοιπα. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Είναι βεάκι και κνοσού, αλλάζει όνομα. Και ετοιμάζει και παρτάκι το άλλο Σάββατο. Είμαστε όλοι καλεσμένοι. Ο φίλος ο Χριστάρας, καλησπέρα Μπιλάρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα από την Δάφνη, γεια σου φιλαράκο μου.

Λισαβόνα, Μπαρσελόνα, Ράγιο Βαγεκάνο γίνεται 5-2, τελικό αποτέλεσμα. Ραφίνια στο 19, ο Γιαμάλ στο 21, ο Κουντέ στο 45, μάλλον όχι, Ραφίνια 19, Γιαμάλ 21, στο 51 ο Φλωριάν έβαλε αυτόν γκολ για την ομάδα του, το 71 το 4 τα τέταρτο γκολ για το Ραφίνια και ο Γιαμάλ στο 90 τότε το 5ο γκολ. Είχε προηγηθεί με η Βαγεκάνο με τον Καρμέλο Σέρζιο Καρμέλο στο 12, είχε μειώσει με τον ίδιο παίκτη στο 59. Θέλτα Βίγκο Βίτα Καστελιών 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Γκόριτσα Ριέκα 0-0. Και είπαμε Μπενφίκα Εστορίλ 2-1, Μπράγκα Γκυμαράες 1-0. Σε περίπου μισή ωρίτσα, μία η ώρα, βλέπω ότι έχει στο πρόγραμμα 3 παιχνίδια από την πρώτη κατηγορία της Αργεντινής Εστουντιάντες με την Νιούελς στη μία η ώρα, πριμέρα διβιζιόν. Ίδια ώρα έχουμε Defensa Justicia Platense και την β' κατηγορία Los Andes Acasuso μία η ώρα, μία και τέταρτο Καλέρα με την La Serena από την Χιλή και μία και μισή ξεκινάνε παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας και αργότερα πάλι παιχνίδια από την Αργεντινή, αλλά αυτά είναι 3 η ώρα, θα είμαστε στο δεύτερον ύπνο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Κώστα μου, μου κάνεις αναπάτη, αλλά δεν μπορείς να βγεις από το Viper, να βγεις στον αέρα, μόνο από το τηλέφωνο, από την γραμμουλά. Είναι αστική χρέωση. 2-12-20-59-43, 2-15-215-59-43. Δεν μπορείς να βγεις από το Viper που έστειλες μήνυμα στον αέρα. Viper μόνο, μάλλον όχι, κλείσει από το Viper, μόνο μηνύματα μπορείς να στείλεις, φίλε Κώστα. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και ο Γιάννης Μπιλάρα, αν σου είναι εύκολο τους αντιπάλους του Ολυμπιακού για τις ευρωπαϊκούς αγώνες. Λοιπόν, τα βρήκα, φιλαράκο. Έχει Μίλαν εντός, Μαρσέι εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός και την Τορένσε την Πορτογαλική εκτός. Αυτή είναι η αντίπαλη του Ολυμπιακού, η Μίλαν, η Μαρσέικ, η Σπάρτα Πράγας, η Ρεν, η Αγγελόνια, η Τσέλιε, η Χόφενχάιμ και η Τορένσε.

Να πούμε και την κλήρωση του Παναθηναϊκού, μια που είπαμε του Ολυμπιακού. Αν κάποιοι φίλοι δεν την θυμάστε, δεν έχετε, μάλλον, δεν θυμάστε στην ουσία, ακούστε την έχετε περισσότεροι. Είναι 6 παίχτε οι ομάδε του Παναθηναϊκού. Κόφερενς έχει λιγότερου αγώνε από το Champions League και το Europa. Λοιπόν, παίζει με τη Φράιμπουργκ εκτός, με την Brighton εντός, με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα εντός, με την Καϊράτ Αλμάτι εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός και Νόρτζεραν εκτός. Η πρώτη αγωνιστική δεξιάγεται 15 Οκτωβρίου και τελευταία 17 Δεκεμβρίου του 27. Να δούμε και του Όφη, ευκαιρία είναι.

Είναι 8 αντίπαλοι, είναι το Europa. Παίζει στο Europa Όφι. Λοιπόν, ξεκινάει με τη Leverkusen εντός, Benfica εκτός, Anderlecht εντός, Ren εκτός, Sturm Graz εκτός, Lech Poznan εντός, Hoffenheim εντός και Hapoel Beer Sheva εκτός. Εντάξει, δύσκολη κλήρωση για τον Όφι. Πολλές καλές ομάδες, η Leverkusen, η Benfica, η Anderlecht, η Ren, εντάξει, και η Hoffenheim. Από εκεί πέρα τις άλλες ομάδες μπορούν να τις παίξει και να έχει και τύχη στα παιχνίδια με την Sturm Graz, με τη Lech Poznan και την Hapoel Beer Sheva. Λοιπόν, τα παιχνίδια όλα θα τα δούμε από την Cosmote TV, ενώ έχει δικαίωμα μετάδοση για κάποιες αναμετρήσεις και ο Αντένα, όπως και πέρυσι. Η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει 16-17 Σεπτέμβρη και η τελευταία τελειώνει η 8η 28 Ιανουαρίου του 2027. Μπιλάρα, καλό μήνα. Πάντως φέτος ο Μαρινάκης μεταγραφές τα έκανε σαλάτα. Μάκης από τη Νέα Σμύρνη.

0: πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Γεια σας φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήθελα να μου πεις ένα παιχνίδι.
0: Αμέ.
1: Το 676, Γκόριτσα Ριέκα.
0: Νομίζω είναι 0-0, 0-0.
1: Έλεξε, νομίζω έλεξε
0: το. Τώρα έχει λήξει από, ναι, εδώ από την εννοώ, έχει λήξει.
1: Χάρηκα, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά φιλαράκο, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν το πιάσω φίλος, δεν είναι πάντως πολύ ικανοποιημένο, γιατί την Ριέκα ήταν φαβορή στο 1.60, το μάτς στη Χ, 3.75 πλήρωσε το Χινάρι. Λοιπόν, και ένα παιχνίδι που ρωτάει ένας φίλος, το βρήκα φιλαράκο, Τερουέλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 0-0, κουλουράκια.

Μιλάνε από περιέργεια, έχουν βγει τα... Κάτσε, χάσαμε το μήνυμα. Α, έχουν βγει τι αποδόσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, έτσι, σε κάποιες εγκληματικές εταιρείες. Κάτσε να μπω, φιλαράκο, να το ψάξω μισό λεπτάκι να δω αν έχουν. Μπορεί να έχουν βγει κιόλας. Κάτσε να δούμε. Πάμε πρώτα, ναι, νομίζω έχουν βγει. Ναι, έχουν βγει. Πρώτα πάμε στο Champions League. Για τις ελληνικές ομάδες ας πω μόνο, εντάξει, οι υπόλοιπες θα τα δούμε όταν έρθει κοινή ώρα. Λοιπόν, για το ΑΕΚ Λίντσερ, την πρωταγωνιστική είναι 1.72 άσος της ΑΕΚ, το ΧΙΠ 3.90, το διπλό στο 4.20, βέβαια ακόμα είναι πολύ νωρίς αναλόγω στο πόσα είναι ομάδες μέχρι τότε και τι χρήματα θα πέφτουν, θα ανεβαίνουν, θα κατεβαίνουν οι αποδόσεις. Προς το παρόν είναι 1.72 η ΑΕΚ, το ΧΙΠ 3.90, το διπλό στο 4.20. Πάμε στο Europa League που έχουμε δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Να πούμε το παιχνίδι της ΑΕΚ, το πρώτο μάτς είναι στις 8 παρατέταρτο, νωρίς. Πάμε τώρα στο Europa που έχουμε Όφη και Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός ξεκινάει με τη Αγγελόνια 10 το βράδυ στο Καραϊσκάκι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο Άσος 1.38, το Χ 4.20. Το διπλό τους Αγγελόνια είναι στο 7.50. Ο Όφη παίζει την Πέμπτη 17 Σεπτέμβρη, παίζει με τη Χόφενχάιμ στο Ηράκλειο 6. Ο Άσος το Χ 3.90, το διπλό της Χόφενχάιμ στο 1.48. Πάμε και στο κόφερς εκεί που είναι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να δούμε τι ώρα παίζει. Μισό λεπτάκι. Παίζει 8 παρατέταρτο με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα. Ο Άσος 1.18, το Χ 6.25, το διπλό για την Μπάνια Λούκα στο 13. Αυτές είναι οι αποδόσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά μάτς. Βέβαια ακόμα είναι, πάμε πολύ νωρίς παιδιά, θα ανεβοκατεβαίνουν οι αποδόσεις μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα των αγώνων. Καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα λέει ο φίλος ο Δημήτρης που μας έστειλε το μηνυματάκι του. Ο Γιώργος λέει μπειλά παράπονα από Κοσμοτέ και Νόβα γιατί τα παιχνίδια από χθες τα είχαν την ίδια ώρα. Ναι, είναι παράξενο τώρα. Είχαν βάλει τα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, δηλαδή Ολυμπιακός Τρίπολη και ΑΕΚ Κηφισία, από την ίδια ώρα, ας πούμε, 9 η ώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν τα βρίσκουν εκεί οι δύο πλατφόρμες, ούτως ή άλλως σαν μια ενιαία τώρα είναι. Δεν τα βρίσκουν να βάζουν τα παιχνίδια διαφορετικές ώρες, παιδί μου. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει δύο τηλεοράσεις. Μπορεί και ένας φίλος του Ολυμπιακού να θέλει να δει το Κηφισία ΑΕΚ. Μπορεί να θέλει ένας φίλος της ΑΕΚ να δει το Ολυμπιακό Τρίπολη. Τώρα να έχεις τώρα δύο τηλεοράσεις είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Και άλλα παιχνίδια που έχουν την ίδια ώρα μπορούν να το κάνουν λίγο διαφορετικά, να, τουλάχιστον τα πιο σημαντικά, τα πιο εμπορικά παιχνίδια να έχουν λίγο διαφορά στην ώρα, να τελειώνει τώρα να ξεκινάει το άλλο, ας πούμε. Τώρα να παίζουν την ίδια ώρα δεν είναι ότι ωραίο, ότι πιο καλό.

Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα. Μπιλάρα, να ξέρεις ότι ο Πειραιάς είναι ασπρόμαυρος. Τι εννοείς, είναι έχρωμος. Τι εννοείς. Α, είναι παουζίδες, φίλε μου. Νικόλα, ακούς κύριε Γιώργο από το Λονδίνο. Δεν έχεις να έρθει πολύ καιρό στον Πειραιά, μου φαίνεται. Ασπρόμαυρος ο Πειραιάς. Γεια σου φιλαράκι Νικόλα, καλό μήνα. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Καλημέρα πιλάκια από εμένα. Ο Νικόλας, ο οποίος εμφανίστηκε μετά από τις διακοπές του εκεί από την Αρτέμιδα. Γεια σου Νικόλα μου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό μήνα και ό,τι καλύτερο.

Μιλάρα λέει, ο Χάρης ξέρεις ότι είναι νόστιμο όταν τελειώνει σε έλα, νουτέλα, στραντσιατέλα, μοτσαρέλα, αμάρτησε μαζί μου και έλα. Πίτης. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα, πρώτη φορά σε ακούω μετά τις καλοκαιρινές σου αδειούλα. Καλό που ξεκινάς 9 και τελειώνεις 2. Να κοιμόμαστε και λίγο νωρίς τα βράδια. Ναι, αλλάξαμε ωράριο τώρα. Πήγαμε 9 με 2 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. 9 με 2. Κυριακές θα είμαστε 12 με 2. Και κάποιες μέρες τώρα που έχει και τη Champions League, Europa League και τα υπόλοιπα, θα είμαστε παρέα από τις 8 μέχρι τις 2.

Βασίλη, καλημέρα και καλό μήνα. Χθες μετά το 0-1 ο Νίκολιτς έπρεπε να βάλει το ένα χαφ κυματοθράφτη και να σταματάει τις επιθέσεις και φυσίας. Έπρεπε να βάλει τον Αριάγκα, κατά τη γνώμη μου, Γιάννης από Βόλο. Εντάξει, Γιάννη μου, τα είπαμε και χθες. Γίνανε χθες λάθη γενικότερα από όλη την ομάδα και από τον προπονητή και από τους παίκτες. Κάνανε πολλά λάθη. Ήταν μια κακή βραδιά, μια κακή μέρα στην δουλειά που λέμε. Αλλά οκ, okay, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Μπάλα είναι, αν δεν παίξει καλά, θα την πατήσει κιόλα. Μπορούσε η Άκη να πάρει το αποτέλεσμα το 0-1 και να λέγαμε τώρα όλα καλά και όλα ωραία. Μας μένει η νίκη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ισοφαρίστηκε στην τελευταία φάση. Ας προσέχαμε που λέει. Εμείς φίλε χτες στην Τρίπολη πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε και πορτοφόλιο, φίλος ο Δημήτρης.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα εκεί από τη γειτονιά μας, από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου Λιάκο. Μιλάμε από ότι θα βάλουμε δωράκια, ποικιλίες κρεατικών και τα υπόλοιπα για το μπιστρό. Μπιστρό αλλάζει όνομα, γίνεται ΖΑΦ με τον ίδιο ιδιοκτήτη όμως, το φίλο μας τον Παναγιώτη. Θα βάλουμε από την επόμενη εβδομάδα, λογικά θα έχουμε και δωράκια να πηγαίνετε να περνάτε όμορφα. Και με DJ καινούριο κάθε Παρασκευή, το Χριστόφορο, γίνεται χαμός. Θα λέγεται ΖΑΦ. Το κατάστημα είναι Συμβιάκη και Γνωσού εκεί στο Περιστέρι.

Κουφίνε το πέτυχε με αυτογκόλ ο Κωστή στο τρίτο λεπτό νομίζω, και το δεύτερο γκόλ ο Δέσσερς με κεφαλιά στο δεύτερο ημίχρονο. Η επόμενη αγωνιστική, η βαθμολογία, ο ΠΑΟΚ είναι Πανετολικός, ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός έχουν 6 βαθμούς, το απόλυτο 2 στα 2, η ΑΕΚ 4, Παναθηναϊκός 3 με ένα αγώνα λιγότερο με την Κηφισιά, Όφη 3 και η Φυσιά με ένα παιχνίδι λιγότερο 1 βαθμό, Βόλος 1, Ηρακλής 1 και 0 βαθμούς έχει ο Ατρόμητος, Καλαμάτα, η Τρίπολη και ο Λεβαδιακός. Η επόμενη αγωνιστική, η Τρίτη, είναι Βόλος Ολυμπιακός, ΑΕΚ Άρης, Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το μάτς αγωνιστικής και Τρίπολη με τον Ηρακλή. Εντάξει, σπουδαία μάτς έχει, ωραία μάτς έχει και την Κυριακή, Σαββατοκύριακο, και το ΑΕΚ Άρης είναι καλό μάτς και το Ατρόμητος Καλαμάτα. Όφη Κηφισιά, να δούμε αν ο Όφη θα επανέλθει στις νίκες ή η Κηφισιά θα συνεχίσει την καλή της εμφάνιση που έκανε με την ΑΕΚ. Λεβαδιακός Πανετολικός, οι δύο ομάδες που έχουν 0 βαθμούς, Λεβαδιακός, ο Πανετολικός 6, και Τρίπολη με τον Ηρακλή, δύο ομάδες που έχουν 0 βαθμούς, Τρίπολη, και ένα βαθμό ο Ηρακλής. Και βέβαια το ΑΕΚ Άρης, ο Άρης με 6 βαθμούς, η ΑΕΚ με 4. Και Βόλος Ολυμπιακός, ο Βόλος έχει νομίζω ένα βαθμό και ο Ολυμπιακός έχει 6 το απόλυτο. Ωραία μάτς αρχή, Σαββατοκύριακο. Ο Μπιλάρας είχε μια άσχημη μέρα, λέει, ότι ήταν ότι όχι χειρότερη από αυτούς τους δύο, πάλιασαν την τουαλέτα στο λεωφορείο αντί για το ρεζερβουάρ. Ναι, πήγαν, το είδα και αυτό. Πήγαν και έκαναν την ανάγκη τους στο ρεζερβουάρ του λεωφορείου. Είπαμε, η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τραγουδάκι διαλυματάκι, τα λέμε για ακόμα μια ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και επειδή όπως είπα και πριν είναι ομαδικό άθλημα το τραγούδι, θέλω να έρθει κοντά μου ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ένας φίλος μου πρώτα απ' όλα. Ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ και εκτιμώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Μάστορας, διότι ως Μάστορας θα μαστορεύει όλα. Αχ, και ήθελα να έρθω να σε πάρω έτσι λίγο. Αγάπη
1: μου. Θα ξαναπάω πίσω.
0: Έλα, πήγαινε λίγο πίσω. Ο Χρήστος Μάστορας.
1: Μην με κάνεις να γονατίσω και θα το κάνω, να ξέρεις. Έχω γονατίσει ήδη μια φορά.
0: Έχεις γονατίσει, αλλά δεν είδαμε μετά. Όπα, όπα! Όχι, μη.
1: Εντάξει, αυτή τη φορά δεν.
0: Άλλη μια φορά μου μείνει να είναι. Να είναι σοβαρή. Εγώ και ο Χρήστος, λοιπόν, δεν το φοβόμαστε τον έρωτα, τον υμνούμε.
1: Συμφωνώ.
0: Ε? Τσι-τσιν. Πάμε, μαέστρο. Πώς?
1: Τσι-τσιν.
0: Αγάπη μου.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Το φαραγγελίο, πώς θα φτάσει η έρθρα.
2: Όπω χτυπάει η καρδιά μου,
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κοιμηθώ, να ξέρει.
2: Ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
1: Συγχαρητήρια για το βραβείο, σου αξίζουν άλλα χίλια. Θέλω να σου πω ότι να χαίρεσαι τις κόρες σου, είναι υπέροχες και...
2: Τις χαίρομαι.
1: Και όντως αποτελείς... Όντως αποτελείς ένα πρότυπο γυναίκας και μιας γυναίκας στην οποία δίπλα θα ήθελε να είναι κάθε άντρας. Σε αγαπώ, Νατάσα. Είσαι η αγαπημένη μου τραγουδίστρια.
3: Ραδιο News.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: στο άσπατο ματιό σου. Ώρες αχμής και βρίσκομαι στις ακρές των...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
7: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
10: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
11: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
10: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
11: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
10: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
11: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
12: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.
13: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.